0: επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: επιλογές.
1: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
1: Επιλογές FM.gr.
2: Είναι
1: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα πάντα κι εγώ. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μάρτα με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το μυαλό μου.

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Ασταμάτητη ρυθμή από το ράδιο Επιλογές.

καρδιά μου. Δάνεισα σ' όποιον μου έχει πει, σχεδόν χωρίς επιστροφή, και τη φωτιά μου. Και μην τρομάζεις που τ' ακούς, μα έχω κοπιάρει σε πολλούς.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: δύο επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Πάντα κάτι να λείπει. Και ο φόβος θυλιάζει.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Τελεία.
1: Ασταμάτητη ρυθμή από το ράδιο επιλογές.
2: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Μαδρίτη, Αθήνα. Με τούτα και με κίνα. Σαν να είσαι Μόνα Λίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Πως είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει μια καρδιά.

0: επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.

0: κάνει το φιλί και εξερυπεύεται.
1: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
2: Αυτή είναι η τύχη και λευκή ζωή. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσω.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Στον δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο. Με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω,

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας, πράγματα μεγάλα.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
3: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρευε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
4: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές, 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές, 102,8.

σέβεσαι το θαύμα ετούτη πόλη. Δε ζήσαμε σε χρόνια τυχερά, μα όπως σε κοιτώ

0: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
1: Wing. Η κλίση σας προωθείται.

0: επιλογές. Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
1: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
0: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
0: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
1: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
0: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
1: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Κινητό 6944-258-337.
2: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
2: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
3: Και?
2: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
3: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
2: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
2: Ράδιο επιλογές. Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
2: Επιλογές FM.gr.
3: Είναι
2: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ήχος. Είναι είδηση.
3: Είναι ιστορία.
2: Ράδιο επιλογές.

0: εποχές.
1: Χάνω τον κόσμο.
0: Μα τον βρίσκω στην αφή σου και ζαλισμένο, ζαλισμένο με πηγαίνεις όπου θες.
1: Σαν παιχνιδάκι.
0: Ξεχασμένο στην αυλή σου.

τη φώτα φωνές και με στα γέλια το χιόνι. Τηλέφωνα συντροφιές για να μην νιώθουν μόνοι. Μα εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και είναι η αγάπη μας χρυσοπουλή. Μα εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα, δυο παγαπιούνται είναι.

0: Σε αναπλώνει έξω χειμώνας καταχνιά.
1: Σύννεφα και κρυάδα.
0: Μέσα μου κάνει άνοιξη χαρά αληθινή. Το γέλιο είναι ακτίνα, μαλάματένια όλοι.

0: επιλογές.
1: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο πολυκαστρό?
2: Όχι, τι?
1: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
2: Οπ, τώρα με έψησες.
1: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
2: Wait, έχει και αλμυρές.
1: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
2: Πες μου κι άλλα.
1: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
2: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
1: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
2: Πάμε τώρα.
3: Joylicious.
4: Joylicious.
3: Where joy becomes delicious.
5: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
6: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
5: Τηλέφωνο 23430 24430.
3: Joylicious.
4: Joylicious.
7: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
10: Γιατί?
9: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδεις σε απίστευτες Free Shops τιμές.
10: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
9: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
10: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
9: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
11: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά οπήχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 23430 24 681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
12: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
12: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
13: Και?
12: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
13: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
12: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
14: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
17: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ραδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Τρώσαν. Το ξέρεις.
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
3: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
4: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
5: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας, πράγματα μεγάλα.
6: Ράδιο Επιλογές.
7: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
8: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Ζλατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Ζλατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε!

0: ανάγκες.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
4: Γιατί?
3: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδεις σε απίστευτες Free Shops τιμές.
4: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
3: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
4: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
3: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
5: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
6: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
7: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Ράδιο Επιλογές

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
6: Όχι, τι?
5: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
6: Οπ, τώρα με έψησες.
5: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
6: Wait, έχει και αλμυρές.
5: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
6: Πες μου κι άλλα.
5: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
6: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
5: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
6: Πάμε τώρα.
7: Joylicious.
8: Joylicious.
7: Where joy becomes delicious.
9: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
10: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
9: Τηλέφωνο 23430 24430.
8: Joylicious.
9: Joylicious.
11: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
12: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430 24414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
13: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
14: Ράδιο επιλογές.
15: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
16: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
15: Έχω εκστασιαστεί.
16: Είσαι πανέτοιμη.
15: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
16: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
15: Εξαιρετικό.
16: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
15: Τι λέρε.
16: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
17: Είναι στον αέρα.
18: Είναι και στο διαδίκτυο.
17: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας.
18: Κομμάτι της ζωής.
17: Ράδιο Επιλογές, 102,8.

0: δύο επιλογές.
1: Τι ωραία που περνάμε. Όλα καλά. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Όλα καλά. Μην αντιστέκεσαι.
2: Αβάντη, μαέστρο.

0: δύο επιλογές.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
3: Γιατί?
2: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και ενοπνευματώδεις σε απίστευτες free shops τιμές.
3: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
2: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
3: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
2: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
4: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
5: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
6: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
7: Έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Θωμά Γεράκη από την δημοσκοπική εταιρεία, την εταιρεία ερευνών Mark. Τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Για να προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε λίγο τις δημοσκοπήσεις, γιατί συνήθως εμείς οι δημοσιογράφοι, κύριε Γεράκη, στεκόμαστε στην πρόθεση ψήφου. Καλημέρα.
8: Καλημέρα, κύριε.
9: Καλημέρα, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
8: Καταρχάς, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει σύγκληση στην μεγάλη εικόνα των μετρήσεων που γίνονται το τελευταίο διάστημα?
9: Ναι, καταρχήν όντως γίνονται αρκετές μετά από μια παύση που είχαμε αναμένοντας τη δημιουργία των νέων κομμάτων. Αν παραμείνουμε, ψάξουμε να βρούμε ποια είναι τα κοινά των δημοσκοπήσεων, έχουν μέχρι στιγμής νομίζω δημοσιευθεί 5 και περιμένουμε και άλλες, θα έλεγα ότι είναι τα εξής. Το ένα είναι ότι πράγματι βλέπουμε με την είσοδο των νέων κομμάτων μια αναδιάταξη, ας πούμε, κυρίως στο χώρο της αντιπολίτευσης, και αυτό που παρατηρούμε χωρίς να αυτή η αναδιάταξη να απειλεί την πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει τη φθορά της, αλλά παρά τη φθορά παραμένει μακράν πρώτη των υπόλοιπων κομμάτων. Το δεύτερο κοινό στοιχείο είναι ότι στη δεύτερη θέση βλέπουμε την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Και θα έλεγα και με μια στατιστικά σημαντική απόσταση από το τρίτο κόμμα. Τι σημαίνει αυτό τώρα, κύριε Βενιέρη και κυρία Δημαρέση? Όλο το προηγούμενο διάστημα μιλούσαμε και εμείς και εσείς για το στοίχημα της δεύτερης θέσης. Από ό,τι φαίνεται, και αν στη συνέχεια ισχύσουν αυτά που βλέπουμε σήμερα, είναι ότι το στοίχημα της δεύτερης θέσης πλέον γίνεται στοίχημα της τρίτης θέσης. Δηλαδή έχουμε σταθερά σε όλες τις δημοσκοπήσεις την Ελλάς δεύτερη, και στην τρίτη θέση βλέπουμε σε κάποιες δημοσκοπήσεις το κόμμα της κυρίας Καρυφιάνου, σε κάποιες άλλες δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν μετατίθεται το στοίχημα εκεί. Το άλλο στοιχείο είναι ότι εντείνεται προφανώς η πολυδιάσπαση της αντιπολίτευσης τη στιγμή που έχουμε περισσότερα κόμματα αντιπολιτευτικά, και αυτή η πολυδιάσπαση σημαίνει, και το βλέπουμε και πάλι σε όλες τις δημοσκοπήσεις, υποχώρηση των ποσοστών όλων των κομμάτων, γιατί στην ουσία, αν προστίθονται κόμματα και ας πούμε ότι αρθριστικά καταγράφονται αυτή τη στιγμή σε ένα 25% μαζί δηλαδή, αυτό το ποσοστό από κάπου θα πρέπει να λείπει, γιατί το συνολικό ποσοστό θα πρέπει να αρθρίζει στο τέλος της ημέρας το 100%.
8: Κύριε Χεράκη, αυτό το 25% στο οποίο αναφερθήκατε και είναι ένα κρίσιμο ποσοστό του εκλογικού σώματος, πόσο καιρό είναι σταθερό γύρω από το 22%, 23%, 25%?
9: Πόσο καιρό είναι ή πόσο καιρό θα είναι σταθερό?
8: Όχι, πόσο καιρό είναι μέχρι να δει, ποιο είναι το σημείο, ποια είναι η αφετηρία που βλέπετε ότι εκεί είχε δημιουργηθεί, έχει δημιουργηθεί στο εκλογικό σώμα ένα ποσοστό αυτής της τάξης, το οποίο απλά αναπεριόδους ανακατανέμεται. Δηλαδή πάει εδώ 5, εκεί 7, εκεί 2, εκεί 4 κτλ.
9: Το θέμα είναι το εξής, ότι φαίνεται ότι υπήρχε ένα κενό στο χώρο της αντιπολίτευσης και επειδή η φύση αλλά και οι πολιτικοί από ό,τι φαίνεται απεξάνονται τα κοινά, έρχονται να το καλύψουν αυτό το κενό αυτή τη στιγμή δύο κόμματα. Όταν δηλαδή υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός ψηφοφόρων που αισθάνεται ότι δεν εκφράζεται από τα υπάρχοντα κόμματα, τότε δίνει την ευκαιρία στη δημιουργία νέων. Τώρα πώς θα προχωρήσουν αυτά θα το δούμε στη συνέχεια. Εγώ θέλω να πω το εξής και για τους ακροατές σας κυρίως, γιατί έχετε μια μεγάλη εμπειρία στο πώς διαβάζει κανείς τις δημοσκοπήσεις και τι σημαίνουν αυτά. Θα έλεγα ότι είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα ακόμα. Δηλαδή, γιατί αν σκεφτεί κανείς ότι πριν δημιουργηθούν αυτά τα κόμματα, μετράγαμε τις προσδοκίες του κόσμου για αυτά, και όταν δημιουργήθηκαν, από τότε που δημιουργήθηκαν, είναι πολύ πρόσφατα τα γεγονότα, μετράμε ουσιαστικά την πρώτη εντύπωση από αυτά τα κόμματα. Προφανώς η πρώτη εντύπωση είναι πολύ σημαντική, δεν έχει δεύτερη ευκαιρία να τη βελτίωσει, αλλά είναι η πρώτη εντύπωση και στηρίζεται κυρίως, αναφέρομαι και στα δύο νέα κόμματα, στην επικοινωνία και λιγότερο στην ουσία. Εγώ προσπαθώ να σκεφτώ πότε καταγραφή νέου κόμματος, οποιοδήποτε νέου κόμματος, είχε επιβεβαιωθεί και στην κάλπη και δεν βρίσκω, ας πούμε, κάποιο παράδειγμα.
8: Θέλω να πω, δηλαδή, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παράμετρος. Εγώ στο μυαλό μου έχω τον Αβραμόπουλο, να σου πω την αλήθεια.
9: Ναι, μα και άλλα ακόμα, ας πούμε, παραδείγματα, όχι ας πούμε δημιουργίες, αλλά ακόμα και αλλαγές αρχηγών, ας πούμε, βλέπαμε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν είχε εκλεγεί ο κύριος Τσίπρας πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, οι καταγραφές της δημοσκοπίας ήταν 16-17%, 18% κτλ. Και στις εκλογές που ακολούθησαν πήρε 4, κάτι, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Θέλω να πω δηλαδή ότι τις περισσότερες φορές τα κόμματα δεν τα δημιουργούνται, δημιουργείται έτσι
7: ένα ρεύμα.
9: Ένα ρεύμα κτλ. Και μετά βλέπουμε ότι στις δημοσκοπήσεις, στα εκλογικά αποτελέσματα είναι λίγο διαφορετικά. Γι' αυτό θα έλεγα να περιμένουμε λίγο, είναι πολύ νωρίς. Και επίσης, αν το σκεφτούμε, γιατί πολλοί κόσμος όταν διαβάζει τις δημοσκοπήσεις δεν τις αντιμετωπίζει ως μια, αυτό που λέμε, φωτογραφία της στιγμής και μια τάση της στιγμής, αλλά προσπαθεί να κάνει προβολές σε εκλογικά αποτελέσματα, ας πούμε, τι θα σήμαινε αυτό ας πούμε, για τις εκλογές. Και αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί τουλάχιστον έχουμε 4 μεγάλα αναπάντητα ερωτήματα. Το ένα είναι πότε θα γίνουν οι εκλογές, ο χρόνος των εκλογών δηλαδή. Δεύτερον, ακόμα και αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε πόσα κόμματα θα πάρουν μέρος στις εκλογές και δεν αναφέρομαι αν προσθεθεί και ένα τρίτο ακόμα κτλ. Αλλά και από τα υπάρχοντα πόσα θα φτάσουν στις κάλπες και με ποιο τρόπο θα φτάσουν στις κάλπες, δηλαδή αυτόνομα ή όχι. Βλέπετε ότι γίνεται πολλή συζήτηση. Επίσης, δεν γνωρίζουμε ποιο θα είναι το πολιτικό περιβάλλον που θα γίνουν οι επόμενες εκλογές. Και επιτρέψτε μου κι άλλο ένα, πολλές φορές το υποτιμούμε, δεν γνωρίζουμε ποιο θα είναι το εκλογικό σώμα. Πόσοι δηλαδή και ποιοι είναι αυτοί που θα προσέλθουν στις επόμενες κάλπες. Γιατί έχει σημασία στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων. Θα έχουμε ένα τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα εάν, ας πούμε, η αποχή είναι μεγαλύτερη από τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές και ένα τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα αν η συμμετοχή θα είναι μεγαλύτερη. Αυτό που συζητιέται ότι κατά πόσο μπορούν, ας πούμε, κάποια κόμματα να σηκώσουν κόσμο από τον καναπέ.
8: Κάτι άρα, που λοιπόν, διαπιστώθηκε και στις εκλογές του 23, όταν το Μάιο ήταν 40+. Το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας και μετά πολλοί κόσμος δεν πήγε να ψηφίσει, καλοκαίριασε και το ποσοστό είχε κατέβει.
7: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Γεράκη, επειδή έχουμε τώρα και πολλά κόμματα που τα προσδιορίζουν ορισμένοι ή προσδιορίζονται και όλες ως αντισυστημικά. Ναι. Στις δημοσκοπήσεις σας φοβίζει εσάς για το αποτέλεσμα, εννοώ, για την ανάλυση, η λεγόμενη βουβή, ψήφος, δηλαδή ο άνθρωπος που δεν θα απαντήσει εσάς ή θα σας πει ψέματα ενσυνείδητα για να παραπλανήσει. Γιατί είναι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στις δημοσκοπήσεις, δεν πιστεύουν στο σύστημα.
9: Ναι, αυτό υπήρχε πάντα. Και έχετε δίκιο σε αυτό. Δηλαδή, μιλώντας και για την αποχή, τώρα να το συνδέσουμε με το προηγούμενο που έλεγα, γενικά όσοι δεν παίρνουν μέρος, απέχουν δηλαδή από τις εκλογές, δεν συμμετέχουν και στις δημοσκοπήσεις. Αυτό δεν δημιουργεί όμως μεγάλο πρόβλημα. Γιατί τελικά εμείς αυτό που θέλουμε να μετράμε είναι το εκλογικό σώμα. Αλλά υπάρχει μια γενής αδυναμία στις μετρήσεις, συνολικά δηλαδή, όχι μόνο στη χώρα, παντού δηλαδή. Εμείς αυτό που μετράμε και δημοσκοπούμε, επιτρέψουμε να πω τη λέξη, είναι η κοινή γνώμη. Δεν είναι το επόμενο εκλογικό σώμα. Άρα λοιπόν χρειάζεται κανείς να λαμβάνει και άλλες παραμέτρους υπόψη, ώστε να μπορεί να κάνει μια σωστή εκτίμηση. Προς το παρόν νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς. Εγώ θα περίμενα και άλλες καταγραφές, δηλαδή θα αισθανόμουν καλύτερα στις εκτιμήσεις μου μετά τα, αυτό που λέμε, μετά τα μπάνια του λαού, δηλαδή το Σεπτέμβριο.
8: Και μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ενδεχομένως, ναι, όπου θα υποθούν πράγματα.
7: Ναι, εγώ απλά για να επανέλθω λίγο στο ερώτημα, αν επιτρέπετε. Ναι. Θυμάμαι, ας πούμε, το παράδειγμα στις προηγούμενες εκλογές του κόμματος Νίκη. Ναι, το οποίο δεν το ξέραμε, έτσι. Και ξαφνικά βρέθηκε τελευταία στιγμή, να το πω έτσι, στις δημοσκοπήσεις με ποσοστό που μπήκε στη Βουλή. Και όλοι αναρωτιόμασταν ποιο κόμμα είναι αυτό κτλ.
9: Ναι, δηλαδή, ναι, και εμείς το ανοιχνεύαμε, αλλά δεν το ανοιχνεύαμε τότε, γιατί είχε κάποιες ιδιαιτερότητες αυτό το, αυτό το κόμμα και μια ιδιαίτερη δεξαμενή που είχε να κάνει με κοινά τα οποία δύσκολα ανοιχνεύονται. Ωστόσο, αν παρατηρήσει κανείς, τουλάχιστον στην Ελλάδα, γιατί σε άλλες χώρες δεν ισχύει αυτό. Παρότι έχουν υψηλό επίπεδο δημοσκοπήσεων, δεν έχουν χάσει δημοσκοπήσεις ποτέ τον πρώτο, ας πούμε, στην κατάταξη, και ποτέ το δεύτερο, θέλω να πω. Εμείς έχουμε ακόμα ένα θέμα που θα πρέπει να υπολογίσουμε, αυτό που σας είπα, το ποιο θα είναι το εκλογικό σώμα, που δύσκολα.
8: Αυτό για να πάμε λίγο και στα πιο συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία αφορούν και ενδιαφέρουν κόσμο, για να κλείσουμε το προηγούμενο. Τώρα, αυτό είναι βέβαια και μια εκτίμηση σχεδόν εικασία. Αν πείτε ότι γίνονται εκλογές την επόμενη Κυριακή,
9: ναι,
8: πιστεύετε ότι θα ήταν τελείως διαφορετικό το αποτέλεσμα αν πηγαίναμε στις παραλίες και κάναμε ξεχωριστές δημοσκοπήσεις το 40% που δεν πάει στις κάλπες?
9: Κοιτάξτε, γενικά ο χρόνος των εκλογών παίζει ένα ρόλο. Ωστόσο,
8: δεν βάζω μόνο τις παραλίες. Αυτοί που δεν πηγαίνουν, δηλαδή πάνε και ψηφίζουν οι 6 στους 10, ας πούμε. Περισσεύουν 4 στους 10. Σε αυτό το κομμάτι των 4 στους 10 που δεν ψηφίζει, πιστεύω ότι οι διαφορές θα είναι αποκλίνουσες, πολύ μεγάλες σε σχέση με το 6 προς 10 που θα πάει να ψηφίσει?
9: Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι. Δεν νομίζω ότι είναι.
8: Αντιστοιχίζεται, λέτε, στο περίπου.
9: Το κρίσιμο αυτό. Εμείς αυτό που βλέπουμε, τουλάχιστον εγώ αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή, βλέπω μια τάση αύξησης του εκλογικού σώματος. Δηλαδή, έχω μια υπόθεση εργασίας ότι στις επόμενες εκλογές θα έχουμε αυξημένη συμμετοχή. Αν σκεφτεί κανείς, δηλαδή, ότι στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ήταν η συμμετοχή στο 53% και στις προηγούμενες ήταν στο 61%. Νομίζω ότι θα είναι παραπάνω από το 53%.
8: Ναι.
9: Βλέπω δηλαδή ότι αυξάνονται όσοι μας λένε στις καταγραφές μας ότι δεν είχα ψηφίσει τις προηγούμενες εκλογές και σε αυτές προτίθεμαι να ψηφίσω.
8: Μάλιστα.
9: Βέβαια,
8: τώρα
9: είναι και ένα κομμάτι ηλικιακό, ας πούμε, που δεν είχε δικαίωμα ψήφου την προηγούμενη φορά, αλλά εκτός από αυτό υπάρχουν και άλλοι ψηφοφόροι οι οποίοι, ας πούμε, αυτή τη φορά θα ψηφίσουν ενώ δεν είχαν ψηφίσει την προηγούμενη.
8: Τώρα, έλεγα νωρίτερα στοχοθεσία. Η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκαθαρίσει στόχο της, έχει την αυτοδυναμία, είτε προκύψει στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση ή ενδεχομένως χρειαστεί δεύτερη. Με βάση τα δημοσκοπικά σήμερα, πόσο κοντά, πόσο μακριά είναι η αυτοδυναμία?
9: Αυτό θα είναι και το ερώτημα των
8: επόμενων. Δεν είπα πόσο απόλυτο, δηλαδή, πούμε, σίγουρα θα είναι, αλλά πόσο κοντά, πόσο μακριά θεωρείτε ότι είναι η αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία?
9: Να σας πω, καταρχήν να πω ότι σε όλες τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις το ερώτημα είναι ποιο κόμμα θα ήταν πρώτο, θα βγει πρώτο στις εκλογές και θα κερδίσει στις εκλογές. Τώρα φαίνεται ότι στις επόμενες εκλογές δεν θα έχουμε αυτό το ερώτημα. Δηλαδή δεν θα μας απασχολεί ποιο κόμμα θα είναι πρώτο, αλλά κατά πόσο όντως αυτό που είπατε και εσείς, η Νέα Δημοκρατία απέχει από το στόχο της την αυτοδυναμία. Εγώ, κύριε Βενιέρη, παρότι αυτή τη στιγμή φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο, δηλαδή όλοι οι στόχοι των κομμάτων φαίνονται.
8: Γι' αυτό δύσκολοι. Μίλησα για στοχοθεσία στην εισαγωγή μου.
9: Ναι, εντάξει, τα κόμματα οφείλουν να βάζουν στόχους και άλλες φορές τους πετυχαίνουν, άλλες φορές όχι. Δεν μπορεί να βάλεις ένα κόμμα χωρίς στόχο. Εγώ, ξέρετε, είμαι και περίπου τώρα κλείνω 40 χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Τα έχω δει όλα. Δηλαδή, δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα. Εγώ δεν θα απέκλεια, ας πούμε, γιατί συζητάμε πολλές φορές, ακούω τώρα και συναδέλφους σας πολύ έντονα και πολιτικούς, για το ενδεχόμενο των δεύτερων εκλογών, των επαναληπτικών εκλογών, έτσι με μια απόλυτη βεβαιότητα. Εγώ δεν αποκλείω να έχουμε κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή, είτε αυτοδύναμη, είτε συμμαχική. Θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα των εκλογών. Δηλαδή, άλλα λένε τα κόμματα προφανώς τώρα, και το μετά τις εκλογές μεσολαβεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός που είναι οι ίδιες οι εκλογές, ας πούμε, που θεωρώ ότι εκεί.
8: Ναι, εννοείται, αν είναι μια σημαντική διαφορά, δεν μπορεί κάποιο κόμμα το οποίο θα μπορούσε να συνεργαστεί για να μην πάμε σε επαναληπτικές εκλογές να αρνηθεί. Αυτό λέτε.
9: Ναι, προφανώς. Γι' αυτό λέω ότι, ξέρετε, στην πολιτική καμιά φορά λέμε, αλλά ποτέ μιλες ποτέ.
8: Δεξαμενή για να πάει στο ποσοστό που επιθυμεί η Νέα Δημοκρατία, υπάρχει στο κέντρο προς τα δεξιά της ή προς μάλλον στα αριστερά της δεν υπάρχει, θα ρωτήσω εκεί ο Τσίπρας έχει ένα προβάδισμα αυτονοήτως να πάρει πόσο.
9: Κοιτάξτε, υπάρχει και στις δύο κατευθύνσεις, και προς τα δεξιά της και προς το κέντρο, ας πούμε, και αναφέρομαι σε κεντρώους ψηφοφόρους. Κοιτάξτε, να το πω λίγο διαφορετικά. Η Νέα Δημοκρατία θα κάνει εκλογές για ένα 10% του εκλογικού σώματος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές είχε πάρει 41%, τώρα στις καταγραφές των δημοσκοπήσεων σε εκτιμήσεις είναι γύρω στο 30%, άρα νομίζω ότι έχει μια δεξαμενή η οποία είναι πολύ συγκεκριμένη. Αυτό το 10% που την είχαν ψηφίσει μία ή δύο φορές στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις και τώρα είναι, ας πούμε, αποστασιοποιημένοι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν φύγει και έχουν πάρει τις βαλίτσες και έχουν πάει σε άλλα κόμματα. Αυτό είναι. Υπάρχει προφανώς δεξαμενή, και αν δει κανείς και την κατανομή των όσων δηλώνουν την αναποφάσιση.
7: Αυτό είναι σημαντικό. Ναι.
9: Ο ένας στους δύο είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή δεν μπορώ να πούμε ότι δεν έχει κενό.
8: Η επίσης,
9: αν βλέπεις και τα ποιοτικά, γιατί έχουν μια σημασία για τα ποιοτικά. Εμείς αυτό που βλέπουμε την τελευταία περίοδο είναι, γιατί καμιά φορά λέμε κατά πόσο ενδιαφέρει και τον κόσμο τώρα αυτά που συζητάμε, αυτό που βλέπουμε, μια μεγάλη ανησυχία του κόσμου, κυρίως με τα γύρω-γύρω, δηλαδή τα διεθνή,
7: γεωπολιτικά, ναι.
9: Μια μεγάλη ανησυχία με το τι θα γίνει με την οικονομία και τι θα γίνει με την τσέπη μας. Μια ανασφάλεια, εν πάση περιπτώσει. Και αυτό βλέπουμε ότι όποιοι δείχτες έχουν να κάνουν με τη σταθερότητα, την ανάγκη της σταθερότητας, την ανάγκη μιας ισχυρής κυβέρνησης, αυξάνονται αυτή τη στιγμή.
8: Κάτι το οποίο ευνοεί την Νέα Δημοκρατία, η οποία με αυτό το πρόταγμα, με αυτό το ναι, πλάνο, ναι, με αυτό το αφήγημα θα πάει σε εκλογές. Ώστε εγώ σημαίνω σταθερότητα, οι άλλοι ψάχνονται μεταξύ τους. Κάπως έτσι το εκλαϊκή εγώ, δηλαδή.
9: Όλα τα άλλα κόμματα έχουν παραχωρήσει, ας πούμε, τη σταθερότητα στη Νέα Δημοκρατία.
8: Η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα ερμηνεύεται από πολλούς, ή μάλλον πολλοί υποστηρίζουν, κυρίως οι άνθρωποι που είναι στις παρυφές της κυβερνώσας παράταξης, ότι μάλλον καλό κάνει στη Νέα Δημοκρατία, ότι επανασυσπηρώνει κόσμο ο οποίος ήταν λίγο στην γκρίζα ζώνη του, δεν ξέρω, δεν απαντώ, δεν θα ψηφίσω ή θα καταψηφίσω, είμαι θυμωμένος, έχω διαφωνίες κλπ. Αλλά λέγεται ότι η παρουσία και πάλι του Αλέξη Τσίπρα έχει δημιουργήσει έτσι κάποια αυτά τα αντισύριζα του παλιού ΣΥΡΙΖΑ συναισθήματα και θα συσπηρώσει κόσμο. Έχει βάση αυτό, προκύπτει?
9: Αυτό θα το δούμε συνέχεια, δεν το ξέρω. Έχει μια λογική βέβαια αυτό που λέτε, θα το δούμε στη συνέχεια. Εγώ δεν ασπάζομαι πάντως διάφορες αναλύσεις που λένε, ας πούμε, ποιος αντίπαλος συμφέρει περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία κτλ. Η ανάγκη για τη χώρα προφανώς είναι μια ισχυρή αντιπολίτευση, σοβαρή ισχυρή αντιπολίτευση. Όσο σημαντικό είναι να έχει μια ισχυρή κυβέρνηση, τόσο σημαντικό να έχει και μια ισχυρή αντιπολίτευση. Αλλά εγώ, αν με ρωτάγατε τι είναι αυτό που συμφέρει, δηλαδή αν το δούμε κάπως έτσι ωφελημιστικά, δηλαδή τι συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία, τη Νέα Δημοκρατία τη συμφέρει η πολυδιάσπαση του χώρου της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, mm-hmm. Νομίζω ότι υπάρχει κάποια ιδιαίτερη προτίμηση σε αυτό. Υπάρχουν δηλαδή, πώς το λένε, κάποιοι μπορούν να υποστηρίξουν το ένα, κάποιοι μπορούν να υποστηρίξουν το άλλο. Νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας και ο μεγαλύτερος αντίπαλος, έχω την εντύπωση ότι, εντάξει, το έχουν καταλάβει και αυτοί, είναι αντιμετώπιση των προβλημάτων. Γιατί ουσιαστικά αυτό θα κρίνει και είναι και το βασικότερο κριτήριο των εκλογών. Δηλαδή, οι εκλογές κερδίζονται στο κέντρο, οι εκλογές κερδίζονται με βασικό κριτήριο την οικονομική κατάσταση και δεν αναφέρομαι μόνο στα μάκρο, αλλά πώς περνάει αυτό και σε κάθε νοικοκυριό και σε κάθε επιχείρηση. Και το βασικό ερώτημα πριν τη σκάλψη που κάνει ο πολίτης, έτσι τουλάχιστον όπως το έχω καταλάβει εγώ, είναι ποιος από αυτούς που ζητάνε, διεκδικούν την ψήφο μου, αισθάνομαι ότι με ακούει, αισθάνομαι ότι με καταλαβαίνει, καταλαβαίνει τι ζω στην καθημερινότητά μου και μπορεί καλύτερα από τους άλλους, γιατί είναι συγκριτικό το πεδίο της πολιτικής, μπορεί καλύτερα από τους άλλους να δώσει λύσεις σε αυτά τα οποία, πώς το λένε, ζω καθημερινά.
7: Το δηλαδή, κριτήριο της ψήφου είναι πολύ σημαντικό, κύριε Γεράκη, αυτό που λέτε.
9: Επειδή πολλές
7: φορές,
9: δηλαδή,
7: επειδή πολλές φορές λέμε ότι ο κόσμος ψηφίζει με θυμό, με αγανάκτηση. Ισχύει αυτό? Εσείς τι βλέπετε δηλαδή σε αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά? Δηλαδή, πώς πάει ο κόσμος στην κάλπη? Με την προοπτική, με την ελπίδα, με την ασφάλεια?
9: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η προοπτική. Εγώ δεν διακρίνω τόσο θυμό και αγανάκτηση στην κοινωνία, όσο κόπωση. Δηλαδή, η αίσθηση της κόπωσης. Δηλαδή, κουρασμένος ο κόσμος, δηλαδή, τώρα πόσα χρόνια.

0: είναι ο φόβος, και στην άλλη άκρη του είναι η ελπίδα. Και ανάλογα την ιστορική στιγμή δείχνει είτε προς το φόβο περισσότερο είτε προς την ελπίδα. Θεωρώ ότι αυτό το εκρεμές, δηλαδή ο φόβος και η ελπίδα, είναι αυτά τα ισχυρά συναισθήματα που κινητοποιούν όλους τους λαούς του κόσμου οποιαδήποτε στιγμή, και αν το προσπαθήσουμε να τα αναλύσουμε.
1: Μάλιστα. Κύριε Γεράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσείς.
2: Ράδιο Επιλογές.
3: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πήχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.

Ένας εσύ, μία εγώ. Μα εσύ μοιράζεσαι στα δυο. Να συναντιόμαστε κρυφά και να ψηφούμε ποσοστά. Όλα μου λες μονάζιγα και το μηδέν στο πουθενά.

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Ράδιο Επιλογές.
8: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
9: Είναι στον αέρα.
10: Είναι και στο διαδίκτυο.
9: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: επιλογές.
1: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό.
3: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
4: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
5: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
6: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
7: Γιατί?
6: Για shopping, μωρό μου. Στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδη σε απίστευτες Free Shops τιμές.
7: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
6: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
7: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
6: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
10: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
11: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
16: Για χαραντάν, έφερα τη λυπημένη θλίψη.
17: Ορίστε.
16: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
17: Δεν καταλαβαίνω.
16: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
17: Τι εννοείται?
16: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
18: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
19: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με τον
0: Γιάννη Φωτάκη.

Γεια σας λοιπόν και αυτή την εβδομάδα πίσω στο ραντεβού μας είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και ιστορίες των τραγουδιών. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε το έργο μας που ξεκίνησαμε την προηγούμενη εβδομάδα, πωλήσεις δηλαδή από το 1976 μέχρι εκεί που υπήρχαν οι πωλήσεις τέλος πάντων. Και μόλις ακούσαμε με τίτλο «Η Ακτή» από τον δίσκο «Κοντραμπάντο», Σταμάτης Πανουδάκης, Ελευθερία Αρβανιτάκη, ένα συνθέτης που δουλεύει πάνω σε πραγματικά σύγχρονες βάσεις για την εποχή του και μια ιδιαίτερη ερμηνεύτρια. Δίνει ατόφιες στις ποιότητές της και έξω από την καθαρά και αποκλειστικά λαϊκή φόρμα και φτιάχνουν ένα μικρό αριστούργημα εδώ αυτοί οι δύο. Άλλο ένα τραγούδι που ξεχώρισα από αυτό το δίσκο είναι το «Έφυγες νωρίς».

Στη δεύτερη θέση για το 1986 σε πωλήσεις έχουμε το LP «Η αγάπη είναι ζάλι» του Θάνου Μικρούτσικου με τη Χαρούλα Αλεξίου.

Και μένουμε στο 1986 που έχουμε μια ισοβαθμιακή στη δεύτερη θέση με το άλμπουμ «Επόμενη κίνηση» της Άννας Βύση. Ένας ολοκληρωμένος δίσκος ο οποίος φέρει ίσως πολλά από τα μεγαλύτερα της τραγούδια μέχρι σήμερα. Η «Επόμενη κίνηση», «Πόσο ταμπλό», «Όταν κάνουμε έρωτα», «Σκέπαστο», «Αγάπη και μίσος», «Αποδείξεις», «Αγαπώ τελείο και παύλα», «Με αγάπη από μένα για σένα», ναι, και αυτό που θα ακούσουμε τώρα και «Αγαπημένο μου», «Πράγματα».

πράγματα. Ο μαύρος αναπτήρας το γλουτσίν σου, μικρό πράγματα. Διαφορά ρηγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί και δεν

μια φωτογραφία που κοιτηθιόμαστε κατάματα. Πράγματα σε φέρνουνε στον νου κάθε

Και πάμε στο 1987, που είναι η εποχή που η έθνη και η world tasks και αναζητήσει μουσική βιομηχανία κορυφώνονται. Και ως γνήσιος εργάτης της μουσικής κινείται έξυπνα και δημιουργικά και βγάζει ένα πολύ ωραίο διπλό δίσκο, λοιπόν, ο Γιώργος Δαλάρας, με αυθεντικά Latin τραγούδια, αναδεικνύοντας και τη δική μας κλασική Latin πλευρά. Το άλμπουμ αυτό σε πωλήσεις κατάφερε και χτύπησε τις 600.000, παρακαλώ.

0: Γιάννη Φωτάκη.
1: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
2: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
2: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
3: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
2: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
2: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
3: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
3: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
2: Κινητό 6944-258-337.
4: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
4: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
5: Και?
4: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
5: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
4: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Ράδιο Επιλογές.
8: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάσης Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
9: Εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
10: Όχι, τι?
9: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
10: Οπ, τώρα με έψησες.
9: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
10: Wait, έχει και αλμυρές.
9: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
10: Πες μου κι άλλα.
9: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
10: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
9: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
10: Πάμε τώρα.
11: Joylicious.
12: Joylicious.
11: Where joy becomes delicious.
13: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
14: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
13: Τηλέφωνο 23430 24430.
12: Joylicious.
15: Joylicious.
16: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
17: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
16: Έχω.
17: Μετά θα πάνε
16: εξτασιαστεί.
17: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
16: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
17: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
16: Εξαιρετικό.
17: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
16: Τι λέρεθι.
17: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
18: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
19: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
21: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
20: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
22: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
23: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
0: Ραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
12: Ορίστε.
0: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
12: Δεν καταλαβαίνω.
0: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
12: Τι εννοείται.
0: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
15: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
23: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
24: Αυτή είναι η δεύτερη μεριά του δίσκου. Αν θέλετε να τον ακούσετε το δίσκο από την αρχή, βάλτε τον από την άλλη μεριά. Είπαμε, αυτή είναι η δεύτερη μεριά του δίσκου, αδερφάκι μου!
25: Μυστήριοι άνθρωποι, ανάποδοι, έλεγαν όμως όπως κανένα μου. Σκοτωθούμε εδώ μέσα, ρε παιδάκι μου.
26: Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. 1987 είμαστε, με Λάτιν, όπως είπαμε, 600.000 πωλήσεις. Αυτό εκμεταλλεύτηκε και ο Χάρι Κλίν που βάλαμε λίγο, γιατί είναι πρώτη-δεύτερη θέση, είναι συνέχεια εκεί στην πρωτιά και στη δεύτερη θέση. Εδώ, αυτή τη δεκαετία ο Χάρι Κλίν έχει εκμεταλλευτεί το δίσκο Λάτιν και έχει βγάλει τον Νάτιν. Οπότε πρέπει να τον τιμήσουμε με κάποιο τρόπο. 1988 και εδώ μοιραζόμαστε την πρώτη θέση. Πασχάλης και Αλέξια, Party on the Rocks, και εγώ ο ξένος, Στράτος Διονυσίου. Την πρώτη θέση λοιπόν ένας καθαρά λαϊκός, με δίσκο γραμμένο από τον Τάκη Μουσαφίρη, και ένα πιο light pop εποχής σχήμα με Πασχάλη και Αλέξια, το Party on the Rocks. Πάμε να ακούσουμε τραγούδια.

λαϊκός, πιο λαϊκός που είμαι εγώ λίγο. Τα αγαπάω λίγο περισσότερο το λαϊκό. Πάμε να εστιάσουμε σε αυτό το δίσκο του Στράτου Διονυσίου. Λοιπόν, εγώ ξένος. Εντάξει, συγγραμμένος από τον Τάκη Μουσαφίρη. Έχει μέσα, τι να πω. Να τα πάρουμε με τη σειρά, να μην μπερδευτούμε. Εγώ ξένος και του λιμανιού. Άνθρωπος σε κυλιγάς. Κύριος ήρθα και κύριος φεύγω. Λέγε με παλιόπαιδο. Όσο υπάρχουν γυναίκες, εγώ να δεις. Ο φαντάρος. Και να σου πω και μια κουβέντα. Προσποιήσε ο Χάρακας και η γυναίκα μου. Εντάξει, να πω. Θα κοιτάξω να βάλω όλων. Τι να πω δηλαδή. Πάμε να ακούσουμε.

Είμαστε το 1988, τραγούδια που τα ακούω και σιωπώ, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Και στη δεύτερη θέση για τη συγκεκριμένη χρονιά είναι ο Γιάννης ο Πάριος. Δυστυχώς ήταν τόσο μεγάλος ο δισκός του Διονυσίου που τον ξεπέρασε. Ο οποίος Γιάννης Πάριος παραμένει πιστός σε αυτό που ξέρει να κάνει πάρα πολύ καλά, να τραγουδάει τον έρωτα.

πάντοτε πιστός, όσο κι αν φεύγει ο καιρός, ερωτευμένος διαρκώς με σένα. Πιστός, κι ας σου στερώ κάποιες χαρές, χαρές που σ' έκαναν να κλαις για μένα. Πιστός, θα μείνω πάντοτε πιστός, δεν είσαι κάτι που περνά, είσαι ανάγκη που πονά εμένα. Πιστός, στη λεωφόρο της ζωής που βγάζει πάντοτε χαρίς.

να μου μαζεύεις τα κομμάτια το μαύρο άσπρο να το βάψω, να δω τον κόσμο

0: επιλογές.
1: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
3: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ραδιοεπιλογές.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το ΣΥΜΠΑ. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Για χαραντάν, έφερα τη λυπημένη θλίψη.
6: Ορίστε.
5: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
6: Δεν καταλαβαίνω.
5: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
6: Τι εννοείται?
5: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
6: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
7: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
8: 1989 λοιπόν, είμαστε με τις πωλήσεις στο νούμερο 1, που εδώ πέρα πάλι έχουμε ένα κονταροχτυπιούνται στην πρώτη θέση, σχεδόν μαζί. Δύο μεγάλοι καλλιτέχνες, Γιώργος Νταλάρας, Γιάννης Πάριος, Μη Μιλάς, Κινδυνεύει η Ελλάς, και σαν τρελοφορτηγό Γιάννης Πάριος. Δύο σπουδαίοι συνθέτες, ο Χρήστος Νικολόπουλος και ο Μάριος Τόκας αντιστοίχως. Τι άλλο να προσθέσουμε? Πάμε να ακούσουμε τραγούδια λοιπόν που βγήκαν το 1989 στο νούμερο 1.

απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου, σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι και νομίζω

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο κλεμμένο.

μυαλού το χάρτη, σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτη

Σαν τρελό φορτηγό λοιπόν, ο δίσκος το 1989 που έκανε τις πολύ μεγαλύτερες πωλήσεις, μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα, μιλάς και την Επιελάς. Και πιο κάτω, δεύτερη θέση, είναι πάλι ο Χάρη Κλίν. Εκεί πέρα παίζει στις δεύτερες θέσεις ο Χάρη Κλίν με το ραντεβού με την Εισαγγελία. Και πάμε στο 1990, περίεργη χρονιά, με δίσκους συλλογές επιτυχιών και instrumental να κατέχουν τις πρώτες θέσεις, αφήνοντας την ουσιαστική πρωτοκαθεδρία στο τελευταίο δίσκο του Στράτου Διονυσίου, που πριν λίγο είχε φύγει ξαφνικά. Έμεινε όμως η φωνή του να συνεχίζει να μας ταξιδεύει. Ποιος άλλος, ο Στράτος Διονυσίου, ομότιτλο, ποιος άλλος.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Ράδιο Επιλογές. Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
3: Είναι στον αέρα.
4: Είναι και στο διαδίκτυο.
3: Επιλογές FM.gr.
4: Είναι
3: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
9: Ορίστε.
8: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
9: Δεν καταλαβαίνω.
8: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
9: Τι εννοείτε?
8: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
10: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
11: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
12: Και μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο βλέποντας τις πωλήσεις ανά χρονιά, τις μεγαλύτερες πωλήσεις ανά χρονιά, και έχουμε φτάσει στο 1991 που ο Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, ζωντανή ηχογράφηση στο Αττικό. Φαινόμενο συνεργασία αυτή. Εδώ έχουμε επιτυχημένες πολυσυλλιστικές και πολυμουσικές καταγεγραμμένες σε ένα εξαιρετικό live album.

0: τη δεύτερη θέση το 1990 με τραγούδια που μείνανε ατάκες, γίνανε ατάκες και μείνανε ατάκες.
1: Μωρό μου καλησπέρα.
0: Την κατέκτησε επάξια ο Αντίπας με τραγούδια που χορευτήκανε πάρα πολύ, χορεύονται ακόμα. Πάμε να δούμε λίγο, να ανέβουμε και λίγο, να χορέψουμε αν θέλετε.
1: Σε σκεφτόμουν όλη μέρα. Πήρα να σου πω πόσο σ' αγαπώ και να σ' αφήσω. Αν σε ενοχλώ, πες μου το τηλέφωνο να κλείσω. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

Μωρό μου καλησπέρα και κάτι ακόμη. Συγγνώμη που σε αγαπάω ακόμη. Κι αν δεν σμίξανε ποτέ της καρδιάς οι δρόμοι, πες μου, έχω ελπίδες να σε περιμένω ακόμη. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω, ξέρεις γιατί.

Να διάσει πίστα λοιπόν για τους επόμενους και 1992. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, η εθνική μας μοναξιά, Μάριος Στόκας, Δημήτρης Πιτροπάνος, ποιος άλλος. Δίσκος που γίνεται πια σήμα κατά τεθέν, ανάμεσα σε πολλά άλλα, στη δισκογραφία και το ρεπερτόριο του παμέγιστου Δημήτρη Μητροπάνου, με τη σφραγίδα του παμέγιστου και αυτού Μάριου Τόκα. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω γι' αυτό. 1992 λοιπόν.

Τι να πω για αυτό το δίσκο, τι να πω για αυτό τον καλλιτέχνη. Δεν έχω να πω πολλά, δηλαδή μιλάνε τα τραγούδια από μόνο τους. Θα κλείσω με αυτό. Μέχρι την άλλη εβδομάδα, θέλω να είστε υγιείς ψυχικά και σωματικά. Είπαμε, το ψυχικά τουλάχιστον είναι στο χέρι μας. Πάμε λοιπόν να το παλέψουμε. Από μένα το Γιάννη Φωτάκη, μέχρι την άλλη εβδομάδα. Γεια σας.

0: κάνει φωτάκι.
1: Ακούτε Ράδιο Επιλογές. Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
2: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
3: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
3: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
4: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
3: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
3: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
4: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
4: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
3: Κινητό 6944-258-337.
5: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
6: Γιατί?
5: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και ενοπνευματώδεις σε απίστευτες Free Shops τιμές.
6: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
5: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
6: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
5: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
7: Τρως σαν... Το ξέρεις?
8: Ναι.
7: Καλό, ε.
8: Πολύ καλό.
9: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
10: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
11: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
7: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
12: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
13: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
14: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει. θερμοκρασί σπίτι.
0: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Εδώ είμαστε στο μέσο της εβδομάδας, κυρίες και κύριοι, αγαπημένα
1: καλώς
0: μου παιδιά.
1: Καλώς τους.
0: Τετάρτη 17 του μήνα, 17 Ιουνίου.
1: 17 Ιουνίου βέβαια.
0: Έτσι ακριβώς. Έβιβαλικός μας και δραμάδος εδώ, στη θέση μας, στο πόστο μας. Έχω να σε χτυπήσω αλίπητα.
1: Αχ, όχι, δεν θέλω.
0: Αλίπητα όμως.
1: Μην με ξεκινάς, παιδί μου, μέσω της εβδομάδας και θα με χτυπήσεις.
0: Για να σου περάσει.
1: Πώς έρχεται αυτό το πράγμα.
0: Είναι αυτό που ρωτάς, παιδί μου. Θέλεις πρώτα τα κακά νέα ή τα
1: δεν
0: καλά νέα.
1: Θέλω να συζητήσω μαζί σου κάτι το οποίο τα θα κακά με
0: νέα. Τα κακά νέα τώρα για να πάμε μετά στα καλά νέα μέσα, μέσα στο δύο ώρο της εκπομπής. Έτσι, βγήκε το νούμερο των πλουσίων για το 2025. Τις προηγούμενες μέρες. Έτσι, έχουμε πλέον 17 Ιούνιου, καιρός ήταν να μάθουμε τι γίνεται με τους πλούσιους. Είχα μια αγωνία, ρε παιδί μου. Πόσοι είναι οι εκατομμυριούχοι σε όλο τον κόσμο, διαβάζω εδώ. 25,3 εκατομμύρια πάνω στη γη. Περιουσία συνολικά των πλουσίων. 98,3 τρισεκατομμύρια. Τρισεκατομμύρια είναι άπιαστο το νούμερο, έτσι.
1: Βλέπεις, απέχω από κάθε σχολιασμό. Δηλαδή, δεν γίνεται να μου ξεκινάς την εκπομπή της Τετάρτης, έτσι.
0: Έτσι την ξεκινάω, γιατί μετά θα ηρεμήσουμε, πιστεύω. Έτσι. Το 25 είχαμε τη μεγαλύτερη αύξηση πλουσίων.
1: Δεν σε χαιρετάει αυτός ο άνθρωπος. Σου πετάει κατευθείαν εκεί πέρα και τους πλούσιους.
0: Ναι.
1: Καλά.
0: Το 25, λέω ξανά, είχαμε τη μεγαλύτερη αύξηση πλουσίων από το 2018. Δεν έχεις αγωνία. 7,9% αύξηση των πλουσίων μέσα στο 25. Η περισσότερη είναι Κίνα και Ιαπωνία. Εδώ είμαστε φτωχάτζα. Έτσι, στην Ευρώπη. Μην νομίζεις. Τα νέα είναι ακόμα πιο ευχάριστα για αυτούς που κατέχουν από 30 εκατομμύρια και πάνω. Αυξηθήκανε μέσα στο 25 9,2%. Δεν μπορώ. Δεν έχουμε και κάμερα να δείτε η Εύη πως είναι. Έτσι σαν να κλαίει η μάνα μου στο μνήμα που λέμε.
1: Δεν μπορώ, αρνούμε, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία.
0: Με αυτά τα υπέροχα.
1: Το ξέρουμε, παιδί μου, εμείς γίναμε πιο φτωχοί και κάποιοι άλλοι έχουν γίνει.
0: Γίνει πολύ πιο πλούσιοι.
1: 100% πιο πλούσιοι. Άσε εμείς.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Μείνετε κοντά μας. Θα περάσουμε καλά.

0: Το 2007, ο γερουσιαστής της Νεμπράσκα, Ernie Chambers, είχε υποβάλει μήνυση κατά του Θεού στην εισαγγελία της Ομάχα.
1: Εντάξει, τρελά έχει ξεφύγει.
0: Ο Ενάγων ήθελε, λέει, να στριμώξει νομικά τον εναγόμενο, εκδίδοντας περιοριστικά μέτρα εναντίον του. Και αυτό για τις τόσες φυσικές καταστροφές που προκαλεί ή επιτρέπει να συμβαίνουν. Και μάλιστα τον είχε κατηγορήσει και για το κακούργημα ότι δεν κάνει τίποτα για να σταματήσει τις τρομοκρατικές απειλές.
1: Μάλιστα.
0: Ο μηνυτής, ο οποίος είπαμε είναι γερουσιαστής, έτσι, δεν είναι κάποιος ο οποίος περπάταγε στον δρόμο και του ήρθε.
1: Ναι.
0: Ισχυρίστηκε,
1: είναι σοβαρό το πρόβλημα,
0: πως είχε προσπαθήσει πολλές φορές να επικοινωνήσει με το Θεό για αυτά τα θέματα, αλλά δεν του έδωσε την προσοχή που ζητούσε.
1: Ναι, να του κάνει μήνυση και γι' αυτό, θα έλεγα.
0: Λοιπόν, ο Chambers ξεκαθάρισε πως δεν είχε καμία πραγματική νομική προσδοκία στη δίκη με το μεγάλο δύναμο και είπε ότι όλη αυτή την ιστορία την έκανε για να δείξει πόσο επιπόλαια υποβάλλονται οι μηνύσεις αριστερά και δεξιά. Παρόλα αυτά όμως, παρότι κέρδισε τη δημοσιότητα και έγινε ντόρος, δεν την απέσυρε αυτή τη μήνυση, η οποία μάλιστα έγινε και δεκτή από το δικαστήριο.
1: Θέλει να το προχωρήσει ο άνθρωπος γι' αυτό, θέλει να τα αποδείξει όλα. Θέλει να το φτάσει μέχρι τέρμα.
0: Για να πάμε στο τυπικό της διαδικασίας, η δίκη δεν έφτασε, δεν έγινε, δεν πραγματοποιήθηκε. Όχι γιατί απορρίφθηκε ως γελία από το δικαστήριο, αλλά για τη λεπτομέρεια ότι ο Θεός δεν έχει μόνιμη διεύθυνση κατοικίας, άρα δεν μπορούσαν να του επιδώσουν την εκκλήση.
1: Μια χαρά.
0: Κατάλαβες τώρα που είναι το πρόβλημα.
1: Το εντοπίσανε, πιστεύω. Όλα τα άλλα βαίνουν καλώς.
0: Έλα, Κοσμά, πες μου, εσύ που θες να κάνεις μήνυση.
1: Εγώ ξέρω πάρα πολλές γυναίκες, π.χ. που θα θέλουν να κάνουν μήνυση στο Θεό.
0: Γιατί?
1: Για δικούς τους λόγους.

0: Σε λίγο διάλειμμα έρχεται το πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι, με πολύ χαρά. Και θα επιστρέψουμε εδώ για το δεύτερο ημίωρο για σήμερα.
1: Εννοείται, εννοείται, εννοείται.
0: Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας μπορείς. Εσύ αγαπητέ ακροατά και ακροάτρια, μπορείς να μας βρεις στο Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος.
1: Εκεί μας βρίσκετε, στέλνετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.
0: Μουσική, διάλειμμα και επιστροφή εδώ, μη φύγει κανείς.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
6: Ράδιο Επιλογές.
7: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
8: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
9: Όχι, τι?
8: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
9: Οπ, τώρα με έψησες.
8: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
9: Wait, έχει και αλμυρές.
8: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
9: Πες μου κι άλλα.
8: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
9: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
8: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
9: Πάμε τώρα.
10: Joylicious.
11: Joylicious.
10: Where joy becomes delicious.
12: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
13: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
12: Τηλέφωνο 23430 24430. Joylicious.
14: Joylicious.
15: Είναι στον αέρα.
16: Είναι και στο διαδίκτυο.
17: Επιλογές FM.
18: Επιλογές FM.gr.
19: Είναι
20: κομμάτι της ζωής μας.
21: Ράδιο Επιλογές 102,8.
22: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
23: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτό cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
25: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
26: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: πάλι, πάλι.
1: Δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε. Επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Έτσι.
2: Δύσκολη μέρα μου ξεκίνησε. Γενικά από την αρχή μου το πήγες τρένο.
1: Θα πάει καλά όμως στη συνέχεια. Έτσι κι αλλιώς ελληνικό καλοκαίρι είναι αυτό.
2: Τετάρτη λοιπόν σήμερα, 17 Ιουνίου, και έχει έρθει η ώρα να ρίξουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Τι συνέβησαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο? Το 1885 το άγαλμα της ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς. Το 1937 ο καθηγητής πανεπιστημίου και διαπρεπής φιλόλογος Ιωάννης Σικουτρής κατηγορείται ως άθεος για τη μετάφραση του Συμποσίου του Πλάτωνα. 1961 εγκαινιάζεται το νέο τουριστικό ξενοδοχείο της Πάρνηθας Μον Παρνές από τον Υπουργό Προεδρίας Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή. 1964 διακόπτεται στο 115ο λεπτό της παράτασης ο αγώνας Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για το κύπελλο Ελλάδας. Εξαγριωμένοι φίλαθλοι και των δύο ομάδων, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο αγώνας είναι στημένος, καταστρέφουν ολοκληρωτικά το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. 1972, 5 άντρες λαμβάνονται την ώρα που προσπαθούν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτίριο Watergate της Ουάσιγκτον. Το σκάνδαλο που ακολουθεί έχει ως αποτέλεσμα την παρέτηση του Προέδρου Νίξον το 1974. 2012, η μεγάλη άνοδος της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και η μεγάλη πτώση του ΚΚΕ ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά των βουλευτικών εκλογών στην Ελλάδα. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα, 17 Ιουνίου.

0: υπάρχει ένα δημοτικό σχολείο στη ΣΥΠΑ, όπου τα παιδιά διδάσκονται κανόνες καλής συμπεριφοράς.
1: Πού είναι αυτό το σχολείο?
0: Στη ΣΥΠΑ, στο Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας.
1: Εκεί που βγαίνουν τα όπλα χοντρά, έτσι.
0: Εκεί λοιπόν μαθαίνουν πώς μπορούν να είναι gentleman και gentlewoman, πώς να σέβονται τους άλλους και να τους συμπεριφέρονται όπως θα ήθελαν να τους συμπεριφέρονται και εκείνοι. Να αγαπάς τον εαυτό σου, να τον αποδεχθείς και να μην αφήσεις κανέναν να μπει εμπόδιο σε αυτό. Είναι οι βασικές θέσεις, μπορούμε να πούμε, του συγκεκριμένου μαθήματος. Η ομάδα συναντιέται κάθε δύο Παρασκευές και παίρνει μαθήματα κανονικής ζωής από τον καθαρισμό μιας γειτονιάς μέχρι το πότισμα των λουλουδιών. Δύο φορές το χρόνο οι μαθητές απολαμβάνουν και γκουρμέ γεύμα με τρία πιάτα και μαθαίνουν πώς μπορούν να χρησιμοποιούν σύμφωνα με το savoir vivre τα κουτάλια, τα πιρούνια, τις σωστές διατάξεις κτλ. Οι μαθητές δηλώνουν ότι είναι πολύ ευχαριστημένοι με όλα αυτά που μαθαίνουν. Και μάλιστα υπάρχουν και κάποιες δηλώσεις ότι έμπλεκα πολύ, είχα συχνά φασαρίες, μαθητής του σχολείου, αλλά από όταν άρχισα αυτό το συγκεκριμένο μάθημα, άρχισα να νιώθω καλύτερα, ενώ έχουν βελτιωθεί και οι βαθμοί μου.
1: Ναι. Εντάξει, κάνει μια προσπάθεια.
0: Μαθαίνεις

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: αυτές οι συζητήσεις που γίνονται εκτός μικροφώνου, παιδιά, πολλές φορές.
1: Είναι εκτός μικροφώνου και εκεί θα παραμείνουν.
0: Δεν θα μπορούσαν βέβαια να ακουστούν στο μικρόφωνο, γιατί καταλαβαίνετε, μετά θα μας
1: κλείνανε.
0: Μπορούμε
1: να κάνουμε μια μεταμεσονύχτια εκπομπή.
0: Μια μεταμεσονύχτια.
1: Ναι. Να το συμφωνήσουμε με το σταθμό.
0: Ναι. Και έχουμε να πούμε εκεί, καταλαβαίνετε, τα σύστριγκλα. Αν θέλετε λοιπόν να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε στα προφίλ μας στο Facebook Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί τα λέμε.
1: Εκεί μας βρίσκεται.
0: Τώρα πάμε όμως.
1: Έχουμε διαλυματάκι τώρα
0: μουσικούλα
1: που έρχεται. Έτσι, να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Βεβαίως.
0: Και επιστρέφουμε με τα δικά.
1: Έχουμε και δεύτερη ώρα.
0: Εννοείται.

0: Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές. Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρευε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Ιντερβέτ δεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις
6: για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε καινούριοι στην παρέα μας.
1: Καλώς τους.
0: Αχα, στη δεύτερη ώρα για σήμερα. Επιβαλή Κόσμος και Δραμάδος εδώ. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή, δύο ώρες.
1: Είναι η κατάσταση, καταλαβαίνω.
0: Έχουμε πολλά να πούμε και να ακούσουμε. Πάμε σε μουσικούλα. Και εδώ είμαστε για περισσότερα. Καλώς ορίσατε.

0: Τι θέλεις να συζητήσουμε για το Ρουκ Ζουκ?
1: Θέλεις? Ναι, άμα θέλεις, οκ, okay, να το δεχτώ, δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, έχω ένα σούπερ μάρκετ μπροστά μου, ολάκερο να σου το πω.
0: Δικό σου?
1: Όχι.
0: Όπα.
1: Είναι ένα σούπερ μάρκετ στην Αυστραλία, στο Κένσινγκτον της Αυστραλίας, το Oz Harvest Market. Άνοιξε με σκοπό να μειώσει την απώλεια του πεταμένου φαγητού από 10 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως στα 8 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Ο άνθρωπος που το τρέχει το συγκεκριμένο θέλει να αξιοποιήσει μεγάλη ποσότητα από τα τρόφιμα τα οποία σε άλλη περίπτωση θα πήγαιναν χαμένα. Τα τρόφιμα που προσφέρει το κατάστημα στους πελάτες ποικίλουν από κρουασάν και ψωμιά, φρέσκα λαχανικά και φρούτα, μέχρι τυποποιημένες τροφές εντός ημερομηνίας λήξεως, όπως είναι οι κονσέρβες, οι ξηροί καρποί κτλ. Διατίθενται βασικά προϊόντα υγιεινής, όπως οδοντόκρεμες και σαμπουάν, αλλά και άλλα παρόμοια είδη. Η πραγμάτια του καταστήματος προέρχεται κυρίως από δωρεές μεγάλων σούπερ μάρκετ που προορίζουν αυτά τα προϊόντα για απόσυρση, γιατί μπορεί να βρίσκονται κοντά στην ημερομηνία λήξης, αλλά και δωρεές άλλων ανθρώπων. Γι' αυτό και διαφέρουν
0: τα
1: προϊόντα.
0: Αυτό. Έτσι μοιάζει.
1: Στο περίπου.
0: Ίδια στρατηγική είναι, ίδια πράγματα, ίδιοι κανόνες.
1: Και έχει και την αναλογική λογική, καθώς οι πελάτες του πληρώνουν όσα θέλουν και μπορούν.
0: Ναι.
1: Για να μην πηγαίνει τίποτα χαμένο.
0: Μάλιστα. Εντάξει, είναι λίγο... Αυτό ξέρεις, έχουμε φτάσει βέβαια σε ένα σημείο το οποίο είναι και πολύ ωραίο. Αυτά τα πράγματα να αυξάνονται. Ενώ τα παντοπολία ή τα σούπερ μάρκετ τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, με τα λιγμένα...
1: Δεν έχει λιγμένα.
0: Ναι, κοντά στη λήξη τους.
1: Μπορεί να λήγουν σε ένα μήνα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και από το σούπερ μάρκετ να τα βγάζουν για να τα...
0: Ναι, εντάξει.
1: Στείλουν πίσω, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι. Τα οποία ξαναγίνονται, έτσι.
1: Ναι. Οπότε είναι κινήσεις. Εγώ δεν τις βρίσκω κακές.
0: Κακές δεν τις λες. Αλλά δεν τις λες και καλές για μένα.
1: Είναι στο κλίμα των ημερών. Δεν μπορούμε να το αρνηθούμε.
0: Αυτό το κλίμα των ημερών είναι που μας έχει φάει.
1: Αλλά από την άλλη θα πω ότι μακάρι τέτοιες κινήσεις να τις βλέπουμε.
0: Όταν συζητάς συνέχεια αυτά τα πράγματα, το κλίμα των ημερών, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση, τι γίνεται στο τέλος? Το αποδέχεσαι.
1: Όχι,
0: ότι
1: παρέκτα.
0: Συμβαίνει και αυτό. Ότι συμβαίνει και αυτό. Παλιά θα ήταν μια είδηση. Σε λίγο καιρό μπορεί να μην είναι καν είδηση. Κάτι τέτοιο.
1: Να είναι καθημερινότητα, εννοείς.
0: Βέβαια. Αλλά όμως έτσι πέρασε. Ότι γίνεται καθημερινότητα. Από το πες-πες. Κατημένη που λέμε.
1: Καλά, εντάξει. Ο στόχος εδώ δεν είναι το να το κάνουμε πιο εύκολο στον κόσμο να το αποδεχτεί. Εμείς το αναφέρουμε επειδή είναι μια ωραία κίνηση για να μην πάει τίποτα χαμένο.

0: Αν έρθετε στο στούντιο ποτέ, αν σας βγάλει ο δρόμος και μας βρείτε, έτσι, μπορεί και να ακούσετε και κάτι. Βέβαια θα ντρεπόμαστε τώρα. Θα πω.
1: Με έχεις εμένα για άνθρωπο που ντρέπεται.
0: Σε ακροατή ή ακροάτρια. Ας πούμε μπροστά, εντάξει, λίγο κρατιέσαι.
1: Παιδί μου, τέτοιες γνώσεις είναι για να μοιράζονται.
0: Αν είναι για γνώσεις, ναι, βεβαίως.
1: Δεν πρέπει να τις κρατάς κρυφές.
0: Λοιπόν, τελευταίο διάλειμμα, προς τα εκεί πηγαίνουμε. Θυμίσου ότι η επικοινωνία μαζί μας υπάρχει, αλλά μέσω Facebook. Εύκολος τρόπος, όπου και να είσαι.
1: Βεβαίως.
0: Μπορείς να μας μιλήσεις και βέβαια χωρίς να γίνεις φίλος, αλλά ίσως να μην το δούμε αμέσως το μήνυμά σου. Ας πούμε, εγώ έχω βρει ένα μήνυμα από τον Απρίλιο.
1: Αυτό
0: την προηγούμενη είναι εβδομάδα. Δεν, τι να απαντήσεις τώρα.
1: Παλιά μηνύματα και λες τώρα τι να πω.
0: Λοιπόν, μουσική, διάλειμμα και επιστροφή εδώ για το τέλος.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Ράδιο Επιλογές.
4: Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Επιλογές FM.gr.
5: Είναι
4: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερνετ σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερνετ, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτό cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για

0: Τελευταίο ημίωρο, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
1: Εδώ, τελευταίο ημιωράκι για μας.
0: Επιβαλίκος μας Καδραμάδος, όπως λοιπόν, κάθε μέρα εδώ.
1: Δεν ξέρω αν άκουσες για ένα πρόστιμο μαμούθ, το οποίο επιβλήθηκε σε ένα σουβλατζίδικο της Κρήτης.
0: Τι έγινε?
1: Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έκανε έλεγχο, καθότι διαπιστώθηκε μία έκδοση λιανικών αποδείξεων. Το πρόστιμο ξεπερνά τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Σε έλεγχο που έγινε σε αυτό το μαγαζί, διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν εκδοθεί τουλάχιστον 15.919 αποδείξεις, με τους υπολογισμούς να καθορίζουν την καθαρή αξία στα 70.743 ευρώ και το ΦΠΑ στα 15.141,56 ευρώ, δηλαδή σύνολο 85.884,90. Η αρχή αυτή, η ανεξάρτητη του ελέγχου, αναφέρει ότι η επιχείρηση είχε υποπέσει άλλες δύο φορές σε παρόμοιες παραβάσεις και καταλήγει σε ένα πρώτο διαπιστωτικό πρόστιμο μαμούθ των 6.367.600 ευρώ. Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι ο φορολογούμενος μπορεί να καταθέσει παραστατικά ως δικαιολογητικά, καθώς και να επιδείξει μια συμμόρφωση, μειώνοντας σε ένα σημαντικό βαθμό το πρόστιμο.
0: 6 εκατομμύρια, όσο και να το μειώσει, έχει τελειώσει η ζωή του ανθρώπου.
1: Πραγματικά.
0: Έτσι. Να σου πω. Αν κάτι από όλα αυτά είναι λογικό, ό,τι να πω.
1: Να σου πω κάτι, ούτε αυτός είναι λογικός. Δηλαδή, όταν φτάνεις, ας πούμε, να μην έχουν εκδοθεί 85.884 ευρώ.
0: Αυτό πώς το τσεκάραν ακριβώς? Έψαξαν 85.000 πελάτες υποτιθέμενους. Πάντως 6 εκατομμύρια ή 1 εκατομμύριο ή 2 εκατομμύρια είναι πρόστιμο. Απλά δεν θα το πληρώσει, πρόστιμο, δεν πρόκειται να τα πάρουν δηλαδή τα λεφτά.
1: Πρόστιμο θα ήταν, ξέρω εγώ, ένα πρόστιμο 150 χιλιάρικα.
0: Και πάλι πολλά μου φαίνονται για την εποχή μας.
1: Πολλά μεν για την εποχή μας, αλλά σε αντιστοιχεία με το ποσό που αναφέρεται.
0: Να πω.
1: Γιατί είναι σεσημασμένος, άλλες δύο φορές τον έχουν πιάσει.
0: Ναι, είναι και αυτό. Μάλιστα, τι να πω. Παράλογο. Ξέρεις, δεν απαντάει. Άρα λογικό.

0: Λοιπόν, σου έχω έρευνα.
1: Για λέγε.
0: Για το πόσο συχνά σκέφτεται η μέση γυναίκα το σεξ.
1: Α, μάλιστα. Για να δούμε.
0: Η έρευνα των ψυχολόγων πραγματοποιήθηκε σε Πανεπιστήμιο του Οχάιο σε 238 φοιτητές και έδειξε πως οι γυναίκες σκέφτονται το σεξ κατά μέσο όρο 18,6 φορές.
1: Το χρόνο.
0: Α, δεν νομίζω.
1: Τι φορές, την ημέρα εννοεί.
0: Την ημέρα.
1: Ναι. Εντάξει. Καλές είναι. Σχεδόν, άμα πεις ότι κοιμάται κιόλας ο άνθρωπος, είναι μια φορά την ώρα, ας πούμε, σίγουρα.
0: Στα πλαίσια της έρευνας ζητήθηκε από τους σπουδαστές ηλικίας 18 με 25 ετών να καταγράψουν πόσες φορές την ημέρα σκέφτονται το σεξ, το φαγητό και τον ύπνο. Mm-hmm. Οι γυναίκες λοιπόν βγαίνει ότι σκέφτονται το φαγητό κάθε 62 λεπτά και τον ύπνο κάθε 72. Οι άντρες από την άλλη έχουν το φαγητό πολύ συχνότερα στο μυαλό τους, κάθε 38 λεπτά και τον ύπνο κάθε περίπου μισή ώρα. Τέλος η έρευνα έδειξε...
1: Το σεξ, πως... πότε το έχουν οι άντρες.
0: Ήτανε πιο πολύ στις γυναίκες αστείες. Η έρευνα έδειξε πως το 59% των γυναικών φαντασιώνονται κατά τη διάρκεια της πράξης κάποιον πρώην σύντροφό τους, ενώ το ποσοστό των ανδρών υπολογίστηκε στο 48%. Τι έγινε, βρε παιδιά, τι γίνεται με τους πρώην, τι πράγμα είναι αυτό, γιατί?
1: Συγγνώμη, την ώρα που το κάνουν οι άντρες σκέφτονται την πρώην τους, εννοείς?
0: Ναι.
1: Το μισό.
0: Ναι, το 48% των.
1: Μα είναι δυνατόν τώρα αυτό?
0: Και το 59% των γυναικών.
1: Και όταν πάνε στον επόμενο ή στην επόμενη σκέφτονται πάλι τον πρώην.
0: Τι, αυτό είναι...
1: Η μισή, έτσι, είναι μεγάλο νούμερο το μισή.
0: Είναι τεράστιο νούμερο, πραγματικά.
1: Εντάξει, αγκυβά, δηλαδή, τα παρατάω, δηλαδή.
0: Γιατί?
1: Γρήγορα να πάει στον επόμενο και να σκέφτεται εμένα, ξέρεις.
0: Για κάποιο λόγο έγινε πρώην ο άλλος ή η άλλη.
1: Ναι, αλλά όμως το σεξ είναι σεξ, δεν αλλάζει.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, κάνε φόκους στον άνθρωπο που έχεις εκείνη την ώρα.
1: Κοίτα,
0: στο κρεβάτι.
1: Πολλές φορές, το ξέρεις κι εσύ αυτό, έτσι, τις περισσότερες φορές δεν χωρίζεις γιατί δεν κάνει ο άλλος καλό σεξ. Χωρίζεις για κάτι άλλο, το οποίο έχει ακόμα και για κέρατο.
0: Όλες οι περιπτώσεις είναι.
1: Ναι, αλλά το σεξ είναι σεξ. Αν ο άλλος κάνει πολύ καλό σε σχέση με τον νυν, ό,τι και καλό παλικάρι να είναι ο νυν, έχει στο νου σου τον πρώην που έκανε καλό σεξ.
0: Την ώρα, ρε παιδί μου.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα.
1: Γεγονός.
0: Έτσι, όσον αύριο αφορά αυτούς όμως... τους κανόνες και τους νόμους ναι, που βγαίνουν, ναι. Τους περνάνε έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Γιατί τώρα, ας πούμε, εσύ λες, δεν τρέχει και τίποτα. Γιατί τώρα δεν σε ελέγχει κανείς. Και λες, εντάξει, τι αστειότητα είναι αυτή. Σε λίγο όμως, που θα γίνουν όλα ηλεκτρονικά και θα σε ελέγχει το ρομπότ, θα έχει βάση ο νόμος.
1: Εγώ δεν το δέχομαι το ρομπότ.
0: Εσύ δεν το δέχεις, θα το δέχεται το κράτος που θα σου στέλνει ηλεκτρονικά το πεσκέσι μετά. Λοιπόν, α, και κάμε με τα σκουπίδια, δεν λέγαμε κάποια στιγμή ότι θα φορολογούμαστε ανάλογα με τα σκουπίδια.
1: Με τα απορρίμματά μας.
0: Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει. Ανακοινώσεις και διάφορες συζητήσεις. Εξελίσσεται αυτό, εξελίσσεται. Το πάνε αργά-αργά γιατί έχουμε φάει πολύ πακέτο στην Ελλάδα. Οπότε σου λέει και άλλο πακέτο τόσο γρήγορα. Λοιπόν, αύριο εμείς εδώ με διάφορα νέα από το σεξ. Όπως κάθε Πέμπτη, σεξο Πέμπτη.
1: Από όλα θα έχει ο Μπαξέ.
0: Να είστε καλά, να βουτάτε, δεν ξέρω και εγώ στην πανιέρα. Διάβαζα εδώ ένα.
1: Όπου μπορεί ο καθής.
0: Από τον τοίχο, πόσα μπάνια έχεις κάνει φέτος? 2. Στη θάλασσα? 2. Α, για τη θάλασσα εννοούσες.
1: Ούτε στο σπίτι δηλαδή.
0: Για χαρά.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές. Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
2: Γιατί?
1: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδεις σε απίστευτες Free Shops τιμές.
2: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
1: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
2: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
1: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
3: Τρως σαν... Το ξέρεις?
4: Ναι!
3: Καλό, ε!
4: Πολύ καλό!
5: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ! Μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
6: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
7: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
3: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
8: Αλήθεια. Μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
9: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
10: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
11: My name is Benson Boone.
12: Hey, this is Calvin Harris.
13: Hello, this is Claude.
14: Hi, this is Taylor Swift.
15: Hi, I'm Selena Gomez.

0: New music show with John.
1: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Kim Petras, Timbaland και El The Duc. Επίσης θα πάμε 30 χρόνια πίσω στο 1996 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Νορβηγία σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Karol G και Manu Chao στο Viajando por el Mundo.
0: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

Νέα συνεργασία για την Karol G με τον αγαπημένο στην Ελλάδα Manu Chao ήταν το Viajando por el Mundo στο New Music Show. Και πάω τώρα στην Kim Petras, η οποία έγραψε ιστορία ως η πρώτη trans γυναίκα που κέρδισε Grammy στην κατηγορία Pop Duo για το Unholy με τον Sam Smith. Στο νέο της άλμπουμ The Tour, στο οποίο συνεργάζεται με αγαπημένους της δημιουργούς όπως ο Margo XS και ο Frost Children, παρουσιάζει τους αγώνες της στην σκληρή μουσική βιομηχανία. Επίσης ανοίγεται για την παιδική της ηλικία με συγκινητική ειλικρίνεια σε τραγούδια όπως το Brutalist, ένα track γεμάτο μεταφορές που είναι η πρώτη φορά που μιλάει ευθέως για την trans ταυτότητά της. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

Ήταν οι Cannons με το This Night στο New Music Show και πάντα σε έναν ξεχασμένο παραγωγό από τις αρχές δεκαετίας του 2000, τον Timbaland. Ο άνθρωπος ο οποίος καθόρισε τον ήχο της παγκόσμιας pop και hip hop σκηνής, παράγοντας μερικά από τα μεγαλύτερα hits της ιστορίας. Βρήκε λοιπόν στον Justin Blau, τον ιδανικό συνεργάτη, για να μεταφέρει τις ιδέες του στην electronic dance μουσική. Αρχικά συναντήθηκαν διαδικτυακά μέσω ενός κοινού ενδιαφέροντος για τη μουσική και την τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο γρήγορα εξελίχθηκε σε μια συνεργασία και ένα τραγούδι. Μαζί λοιπόν κυκλοφόρησε το Can You Be Mine, ενώ στα φωνητικά είναι η τραγουδίστρια από την Ολλανδία Alice Era. Το βίντεο κλιπ είναι σε σκηνοθεσία του Christopher David και δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου χρησιμοποιώντας το AI. Το track έρχεται τώρα στο New Music Show.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Τετάρτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου

0: κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Ράδιο Επιλογές.
6: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
7: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
8: Εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
9: Όχι, τι?
8: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
9: Οπ, τώρα με ψήσες.
8: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
9: Wait, έχει και αλμυρές.
8: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
9: Πες μου κι άλλα.
8: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
9: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
8: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
9: Πάμε τώρα.
10: Joylicious.
11: Joylicious.
10: Where joy becomes delicious.
12: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
13: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
12: Τηλέφωνο 23430 24430. Joylicious.
14: Joylicious.
15: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
16: Hi all, this is Rosalia.
17: Hey guys, it's Camila Cabello.
18: Hi, this is Shakira.
19: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
20: Hi, this is Rivero.
21: Hey, it's Taylor Swift.
22: Hey, it's Miley Cyrus.
23: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
15: Γιάννη Μπουτζίκας.
14: New Music Show.
15: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

δεύτερο μέρος του New Music Show σήμερα Τετάρτη, ακριβώς στο κέντρο αυτής της καλοκαιρινής εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και ήταν το Take Me There από τον Da T. Και παντός στον υποψήφιο για Grammy Βρετανό παραγωγό Elderbrook, ο οποίος μόλις κυκλοφόρησε το Is It Over Now, το οποίο προέρχεται από μια περίοδο της ζωής του που δυσκολευόταν να βρει έπνευση. Άρχισε λοιπόν να αναρωτιέται γιατί φτιάχνει μουσική και γιατί έχει αφιερώσει τόσο μεγάλο μέρος της ζωής του σε αυτήν. Όσο περισσότερο σκεφτόταν, τόσο περισσότερες αμφιβολίες είχε. Ειδικά ένα ερώτημα με αναλαμβανόταν συνεχώς στο κεφάλι του. Is it over now? Στο δεύτερο μέρος του τραγουδιού βλέπει τη μουσική ευρύτερα και πώς η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να κάνει την τέχνη να φαίνεται αναλώσιμη ή αποδυναμωμένη. Νέα κυκλοφορία τώρα για τον Elderbrook στο New Music Show.

0: you're listening to my new single Forever JDN with Close.
1: New Music Show. Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.

Drake με το νέο του single στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 1996, όταν το Killing Me Softly των Fugees ήταν το δεύτερο single από το δεύτερο album τους The Score. Πρόκειται για μια διασκευή στο hit της Roberta Flack από το 1973. Ήταν το τελευταίο τραγούδι που γράφησαν για το δίσκο αφού το πρότεινε ο Pras Michel. Αρχικά ήθελαν να αλλάξουν τους στίχους ώστε να είναι κατά των ναρκωτικών και κατά της φτώχειας, αλλά οι δημιουργοί αρνήθηκαν. Δεν μπήκε ποτέ στο αμερικάνικο chart γιατί δεν κυκλοφόρησε ποτέ ο single εκεί, όμως θα πήγε εξαιρετικά στο Airplay Chart και ήταν το 7ο με τις περισσότερες μεταδόσεις εκείνη τη χρονιά στην Αμερική. Στην Αγγλία ήταν το πιο εμπορικό single του 1996 και παραμένει το πιο επιτυχημένο hip-hop track όλων των εποχών από Group. Κέρδισε Grammy και MTV Video Award, ενώ το Rolling Stone το είχε στη λίστα του με τα 500 καλύτερα τραγούδια στην ιστορία της μουσικής. Το Killing Me Softly λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 3 φορές πλατινένιο σε Αμερική, Βρετανία και Αυστραλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Νορβηγία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 30 χρόνια.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές. Ράδιο επιλογές. Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowther. Αυτό και τέλος.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Τιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα μεγάλα.
3: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
4: Έχω
5: μετά θα πάνε
4: εκστασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεφη.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο

τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τετάρτη, στο κέντρο της εβδομάδας, είμαι ο Γιάννης Πουτσίκας και έχω μαζί μου τις μεγαλύτερες επιτυχίες, μερικές και από πέρσι το καλοκαίρι. Jonas Blue και Malib στο Edge of Desire. Και πάω τώρα στην Jacqueline, η οποία έχει βρει μια ομάδα στιχουργών και παραγωγών που έχει αναδείξει τις επιρροές που την έχουν εμπνεύσει σε όλη τη ζωή. Το νέο του single On Top κινείται ανάμεσα στην αυτοπεποίθηση και την ευαισθησία και αποτυπώνει το συνέστημα της εξέλιξης σε μια νέα εκδοχή του εαυτού της. Από την πρώτη της εμφάνιση στο Swedish Idol το 2021, όπου έφτασε μέχρι και τη δεύτερη θέση, η ταλαντούχα τραγουδίστρια δουλεύει με σκοπό να κάνει διεθνή καριέρα και με αυτό το τραγούδι ίσως μπορέσει να τα καταφέρει. Νέα κυκλοφορία τώρα έρχεται στο New Music Show.

Charlie Gier και αγαπημένο μου κομμάτι My Madonna στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Με τις κριτικές που έλαβε και με τη ραδιοφωνική επιτυχία που γνώρισε, όλοι πιστεύουν ότι το Stepping Stone της Duffy είχε φτάσει στις κορυφές των charts. Και όμως μόνο στην Ελλάδα σκαρφάλωσε μέχρι το 3, στην Αγγλία ανέβηκε μέχρι το 21, ενώ δεν μπήκε ποτέ στα 100 της Αμερικής. Το τέταρτο σίγγλ από το ντεμπούτο της άλμπουμ το έγραψε η ίδια μαζί με τον Steve Booker, ο οποίος είχε βοηθήσει και στο Mega Hit Mercy και ήταν το πρώτο τραγούδι που έγραψαν μαζί. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές. Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
2: Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
3: Επιλογές.fm.gr.
2: Είναι κομμάτι της ζωής μας.
3: Κομμάτι της ζωής.
2: Ράδιο Επιλογές 102,8.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τετάρτη μου ο Γιάννης Μπουτσίκας και αυτές είναι οι επιτυχίες του καλοκαιριού. David Guetta, Teddy Swims και Tones and I στο remix του Gone, Gone, Gone. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 17 Ιουνίου 2008 η Katy Perry κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ της One of the Boys. Συνεργάστηκε με σπουδαίους παραγωγούς για την ολοκλήρωσή του όπως η Max Martin και Dr. Luke. Η ίδια έγραψε όλα τα τραγούδια με τη βοήθεια και κάποιων άλλων δημιουργών. Ήταν το πρώτο της άλμπουμ με το όνομα Katy Perry, καθώς το προηγούμενο είχε βγει με το αληθινό της όνομα Katie Hudson. Με αυτή τη δουλειά έγινε παγκόσμια superstar, ενώ έλαβε 2 υποψηφιότητες για Grammy και πούλησε πάνω από 7 εκατομμύρια αντίτυπα. Μία από τις νούμερο 1 επιτυχίες που είχε αυτό το άλμπουμ ήταν βέβαια και το Hot and Cold που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show. Yeah.

Adam Port, Kanye Music και SG Lewis στο Be The One. Και πάω τώρα στην Πολωνή pop star που όλοι μάθαμε μέσα από το Eurovision και το Super Viral Solo, η οποία επιστρέφει με το ολοκέντρο single της Dance To This. Έχει δηλώσει ότι όταν γράφει ένα τραγούδι σκέφτεται ταυτόχρονα και τη χορογραφία του. Το νέο single λοιπόν έχει σχεδιαστεί επίτηδες με κολλητικά ρυθμικά περάσματα με σκοπό να δημιουργήσει ένα νέο dance thread στα social media. Για την προώθησή του, ο παγκόσμιος superstar Sean Paul εμφανίστηκε σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram της Blanca, δίνοντας στο track μια διεθνή viral αίσθηση. Το pop hit εδραιώνει τη θέση της ως μια καλλιτέχνηδα που χτίζει σταθερά το στυλ της βασισμένη στην pop μουσική. Η τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο και σήμερα Les Seraphim και Boom Pala. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: επιλογές.
1: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
2: Γιατί?
1: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδεις σε απίστευτες Free Shops τιμές.
2: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
1: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
2: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
1: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
3: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Τρώσαν... Το ξέρεις?
6: Ναι!
5: Καλό, ε!
6: Πολύ καλό! Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ! Μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
7: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
8: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
5: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
9: Είναι στον αέρα.
10: Είναι και στο διαδίκτυο.
9: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
11: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Τεταρτούλα, 17 Ιουνίου παιδιά σήμερα, ιδιαίτερη ημερομηνία για μένα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι είμαι η Αθηνά Κλήμη και ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Όχι, δεν έχω γενέθλια, αλλά είναι τα Mad Video Music Awards, οπότε καταλαβαίνετε ότι η διάθεση είναι ανεβασμένη. Έχουμε μάθει και τα φανταστικά ντουέτα από τις πρόβες, οπότε ανυπομονούμε σήμερα να δούμε τι θα γίνει on stage. Θα έχουμε έτσι λίγο theme σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, όμως θα έχουμε και πολλά άλλα θέματα εδώ πέρα στην εκπομπή που διαβάζουμε όλα τα trends. Επιστρέφουμε λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά προς το παρόν. Μουσική αμέσως τώρα.

Να ρίξω τις μαντεψιές μου, να ρίξω το τραγούδι, το ντουέτο που θα κάνει ο Αντώνης Ρέμος με την Κλαβδία και το ντουέτο που θα κάνει η Ρία Ελληνίδου με την Άντζελα Δημητρίου. Αύριο θα τρεντάρουν στο TikTok, ξανά μην υπάρχει αύριο. Αν πέσω μέσα, παιδιά, θέλω να μου πείτε υπεύθυνα πόσα λεφτά θα μου δώσει ο καθένας από τους ακροατές. Προς το παρόν κάνω πλάκα. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Θα είμαστε μαζί για κάτι λιγότερο από 2 ώρες. Φυσικά με τα πράγματα ακόμα και μαγειρική, κυρίες και κύριοι, θα δούμε σήμερα. Εν τω μεταξύ, το λέω λες και θα πω δελτίο ειδήσεων. Αλλά, παιδιά, είναι κοσμοϊστορικό, πιστεύω, το γεγονός ότι θα δούμε trends ακόμα και στη μαγειρική. Ειδικά για εμένα.

Τρεν μαγειρική σας έταξα και εδώ πέρα, παιδιά, το Instagram πήρε φωτιά. Τι γίνεται, όλοι έχουμε γίνει νοικοκυρές, παιδιά, πλέον. Έχουμε μπει κάπως μετά το TikTok στη διαδικασία του να μαγειρεύουμε ό,τι βλέπουμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με εδώ πέρα να σας πω ότι τα πιτάκια από γλυκοπατάτα είναι κάτι που θα σου εμφανίζεται συνεχώς στο FY από τη στιγμή που θα το ακούσεις τώρα εδώ πέρα στο ραδιόφωνο. Έτσι την πάτησα κι εγώ, παιδιά. Προσωπικά βρήκα πολύ ωραία συνταγή από τη Βυρσίδα Ανδριώτου, η οποία είναι εντάξει πολύ γνωστή στα social media και γενικότερα με τις wellness συνταγές το έχει. Ακολουθήστε πιστά τα βήματα. Εγώ το έκανα και βγήκε στο 100%. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, θα να κλείσω την παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Viral Radio Show.
1: Ακούτε ράδιο επιλογές.
2: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
3: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
3: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
4: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
3: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
3: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
4: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
4: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
3: Κινητό 6944-258-337.
5: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
5: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
6: Και?
5: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
6: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
5: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
10: Εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
11: Όχι, τι?
10: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
11: Οπ, τώρα με έψησες.
10: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
11: Wait, έχει και αλμυρές.
10: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
11: Πες μου κι άλλα.
10: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
11: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
10: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
11: Πάμε τώρα.
12: Joylicious.
13: Joylicious.
12: Where joy becomes delicious.
13: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
12: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης.

0: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
1: Be Viral Radio Show.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου να σας πω το Τίμιο Θηνακλήμη και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Το Athens Pride και τα βίντεο από το Σαββατοκύριακο είναι γενικότερα κάτι που τρεντάρει πάρα πολύ στα social media. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι η Ελένη Λουκά επανήλθε παιδιά στο Athens Pride και φέτος και τα βιντεάκια της έχουν κάνει πάταγο στα social media. Μπορεί για κάποιους να φαίνεται κάτι αστείο, εγώ ταυτόχρονα όμως θα σας πω παιδιά ότι έπρεπε κάτι τέτοιο να μας προβληματίζει. Αφήνω αυτό εδώ πέρα και ταυτόχρονα διαβάζω και μία είδηση που βλέπω εδώ πέρα, καθώς η Σύση Χριστίδου τοποθετήθηκε πάνω στο Athens Pride και είπε το ότι ήταν ότι είχε βασικά πάρα πολύ καιρό να δεχτεί τόσα hate comments σαν αυτά που δέχτηκε πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Θλιβερό. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω το Τίμι Αθηνά Κλίμη και ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Τι τρεντάρει πολύ αυτές τις μέρες και κυρίως αυτούς τους μήνες, η γάμοιρα, παιδιά. Αυτό το μεταξύ που επιλέγετε να παντρευτείτε κατά καλό καιρό στους 40 βαθμούς, να το κοιτάξετε. Το λέω και στις φίλες μου. Η Δανάη Μπάρκα με τον αγαπημένο της Φάνη, λοιπόν, παντρεύτηκαν σε πολύ ωραία κλεισάκι στη Μεσσηνία, κοντά στο ξενοδοχείο που διαθέτει μαζί με τη μητέρα της. Και πραγματικά ήταν αυτό που λέγαμε λίγοι και καλοί, κυρίες και κύριοι. Λίγοι και καλοί φίλοι βρέθηκαν εκεί πέρα προκειμένου να περάσουν τέλεια και έχει γίνει viral και ο χορός της Βίκης Σταυροπούλου, αλλά είσαι το τέρι μου, αλλά και το τραγούδι της Δανάης Μπάρκα, παιδιά, με το γαμπρό. Να ζήσουν, να ευτυχήσουν, να πω σε αυτό το σημείο. Και φυσικά, αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι πολύ καλά κάνατε, γιατί είμαι η Αθηνά Κλίμη, είστε στο Be Viral Radio Show και έχουμε μία ωρίτσα ακόμα μαζί.

0: επιλογές.
1: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
2: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ. Επιλογές FM 102,8.
3: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Ζλατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάση Ζλατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
4: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδος εδώ.
4: Έχω
5: μετά θα πάνε
4: εξτασιαστεί.
5: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεθι.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι στον αέρα.
6: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές, 102,8.
7: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Έχουμε επιστρέψει στη δεύτερη ώρα αυτή εδώ τη εκπομπή. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σα και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα ακόμα μαζί με πάρα πολύ κέφι, μπρίο, τσαχπινιά, viral θέματα και φυσικά σε mood mad VMA. Συγγνώμη. Τόσο πολύ που έχω μιλήσει, παιδιά, αυτέ τι μέρε το Σαρδάμ πάει σύννεφο σήμερα. Να ξέρετε από την κούραση είναι. Μην με παρεξηγείτε. Καλή μουσική έχουμε προκειμένου να διορθώσει αυτή την καταστασιόν που βιώνω και εγώ επιστρέφω.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και official, παιδιά, από χθες έχει ξεκινήσει. Έτσι, μια καλή περίοδος για όλα τα ζώδια. Γιατί μέχρι τις 15 Ιουνίου, ας μην πω ταυτόχρονα τι είχαμε. Δεν πήγαινε καθόλου καλά γενικότερα η φασούλα. Anyway, αστρολόγος δεν είμαι, όμως είμαι εδώ πάρα για να σας πω όλα τα trending θέματα που συναντάμε αυτές τις μέρες. Αθηνά, κλείνετε στην παρέα σας λοιπόν. Είδαμε το γάμο της Ανάης Μπάρκα. Ταυτόχρονα, όμως, παιδιά, θα δούμε και λίγο επικαιρότητα τηλεοπτική, καθώς παιδιά για πρώτη χρονιά δεν έχουν κλείσει οι τηλεοπτικές εκπομπές για το τι θα κάνουν και ποιος θα βρεθεί που αγχώνει τον κόσμο. Φυσικά, παιδιά, για τη δουλειά μας μιλάμε. Είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε? Όχι, καθώς τα κανάλια έχουν και το μαχαίρι, έχουν και το καρπούζι. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας πω ότι έχουμε πάρα πολύ ωραίο θέμα που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο με κοινωνικό μήνυμα και καλά κάνει και τρεντάρει στα social media.

back to back και τα νέα και με αφορμή το Alzheimer, που είναι μια ασθένεια που δυστυχώς, παιδιά, όλο και περισσότερα σπίτια βιώνουν. Πραγματοποιήθηκε μια πολύ ωραία εμφάνιση ευαισθητοποίησης στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πόσο μου αρέσει όταν λέω τέτοια εντωμεταξύ και νιώθω έτσι πιο ενημερωτικιά. Στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, να σας πω ότι βρέθηκε πλήθος κόσμου προκειμένου να καταρρίξει το παγκόσμιο ρεκόρ που υπάρχει στο βιβλίο Ρεκόρ Guinness, και για να ευαισθητοποιήσουν όσον αφορά το κομμάτι του Alzheimer, αλλά και για να ξεπεράσουν τον αριθμό ατόμων που είχε καταφέρει να βρεθεί σε μια πλατεία και να χορέψει ζεμπέκικο. Τι ωραίο, παιδιά, και τι ωραίο μήνυμα κιόλας. Βλέπουμε, λοιπόν, το συγκεκριμένο βίντεο να έχει κάνει τον κύκλο των social media και φυσικά είδαμε ότι εκεί πέρα βρισκόταν και ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Μην πάτε πουθενά.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Ράδιο Επιλογές.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές. Στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
4: Be Viral Radio Show.

Η ιστορία του Σαφάρι, παιδιά, από τη Ρία Ελληνίδου, που μας αφηγήθηκε στο Mad VMA Vitka στα αυτές τις μέρες, τρεντάρει στα social media, έχει μαζέψει 200.000 προβολές στο συγκεκριμένο βίντεο. Γιατί, παιδιά, το Σαφάρι, το οποίο έχει μαζέψει πάνω από 40.000 δημοσιεύσεις στο TikTok και είναι και πολύ ραδιοφωνικό να πω σε αυτό το σημείο, είναι ένα τραγούδι που μπήκε στο άλμπουμ της Ρίας το Παραπέντε. Συγκεκριμένα ήταν έτοιμη τα 99,9% με τα τραγούδια που είχε ετοιμάσει και μία μέρα πριν παραδώσει το τελικό φάιλ με τα αρχεία, τη ήρθε το Σαφάρι. Οπότε καταλαβαίνει ότι ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να συμβεί. Παρόλο που ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έχει πει ότι δεν του αρέσει αυτό το τραγούδι, ήταν για να γίνει, κυρίες και κύριοι. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Θα είμαστε για λίγο ακόμα μαζί εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Προς το παρόν όμως έρχεται ένα κομμάτι το οποίο θα μας κάνει να ανέβουμε λίγο. Οπότε δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμηταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο που έχουμε Throwback Thursday. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: επιλογές.
1: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο πολυκαστρό?
2: Όχι, τι?
1: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
2: Οπ, τώρα με έψησες.
1: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
2: Wait, έχει και αλμυρές.
1: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
2: Πες μου κι άλλα.
1: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
2: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
1: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
2: Πάμε τώρα.
3: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
4: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
3: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
4: Τηλέφωνο 23430 24430. Joylicious.
5: Joylicious.
6: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
7: Ναι.
6: Καλό, ε?
7: Πολύ καλό.
8: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
9: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
10: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-3971-04. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
6: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
11: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
12: Γιατί?
11: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδη σε απίστευτες Free Shops τιμές.
12: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
11: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
12: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
11: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
13: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
14: Είναι στον αέρα.
15: Είναι και στο διαδίκτυο.
14: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM.

0: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
1: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
0: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
0: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
1: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
0: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
1: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Κινητό 6944-258-337.
2: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
2: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
3: Και?
2: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
3: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
2: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
7: Ράδιο Επιλογές.
8: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
8: Έχω εκστασιαστεί.
9: Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρευε.
9: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.

0: Ράδιο Επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
3: Γιατί?
2: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδη σε απίστευτες Free Shops τιμές.
3: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
2: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
3: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
2: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
4: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα μεγάλα.
5: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
6: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
7: Είναι στον αέρα.
8: Είναι και στο διαδίκτυο.
7: Επιλογές FM.gr.
8: Είναι
7: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είναι ο Θανάσης Λατάνος κοντά σας από τις αγαπημένες σας συχνότητες. Το Since You've Been Gone το έγραψε ο Russ Ballard, τον Argent, αλλά επιτυχία το έκαναν οι Rainbow με τον Graham Bonnet στα φωνητικά. Διαχρονικό κομμάτι ακόμα και σήμερα ακούγεται σε διαφημιστικά.

Από τον Blood on the Tracks, ο Bob Dylan θα μας παίξει το Tangled in Blue. Επηρεασμένος από τον κυβισμό, προσπάθησε να δώσει πολλές ερμηνείες και ταυτόχρονες ιστορίες με τους στίχους του. Κάτι σαν τροβαδούρος προύς, τον Dylan έγραψε και πάλι την ιστορία της rock.

Grateful Dead και US Blues, ένα συγκρότημα με τον εκπληκτικό κιθαρίστα Jerry Garcia και όλους τους άλλους που έφεραν αυτή τη μίξη rock, jazz, blues και ατελείωτου αυτοσχεδιασμού με ένα μοναδικό τρόπο. Οι φαν του συγκροτήματος, γνωστοί ως Deadheads, τους ακολουθούσαν σε όλες τις συναυλίες τους.

Το Wait on Band περιγράφει το ταξίδι στη μητέρα της ακουστικής κιθάρας Μάρτιν στη Νάζαρεθ της Πενσιλβάνια. Πολύ καλά φωνητικά και μεγάλη επιτυχία τους από το 1969.

1968 οι Beatles ηχογραφούν το Glass Onion στο άσπρο τους άλμπουμ με παράξενους στίχους που μπέρδεψαν ακόμα περισσότερο κοινό και κριτικούς. Έχει και ένα ιδιόμορφο string arrangement από τον παραγωγό τους, τον Sir George Martin.

Γράφτηκε από τους Stones στη Βραζιλία, όπου έμειναν ένα διάστημα Jagger και Richards και είναι επηρεασμένο από την τοπική λαϊκή μουσική. Έχει έντονα ακουστικό και country χαρακτήρα και έγινε αυτόματο νούμερο 1 σε Μεγάλη Βρετανία και Αμερική.

Αυτός ο ήχος του θρυλικού Hammond, όσα sample και όσες προσπάθειες και να έχουν γίνει, δεν είναι δυνατό να αναπαραχθεί. Ακούμε το λατρεμένο I'm a Man, τον Spencer Davis Group, που έγραψε ο Stevie Winwood με τον παραγωγό Jimmy Miller.

0: Ράδιο Επιλογές.
1: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
2: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
0: Ράδιο Επιλογές.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
4: Σύνθεση είναι του Hank Williams, Jamalaya on the Bayou, και το έχουν τραγουδήσει όλοι. Εμείς διαλέξαμε σήμερα αυτή του John Fogerty, τον Creedence Clearwater Revival. Και το κάναμε αυτό γιατί το τραγουδάει εξαιρετικά και παίζει όπως πάντα καλές κιθάρες.

Το Layla το έγραψε ο Eric Clapton με τον Jim Gordon και κυκλοφόρησε με τους Derek and the Dominos. Τις κιθάρες τις έπαιξαν μαζί ο Clapton με τον Dwayne Allman των Allman Brothers. Έχει δύο μέρη, πρώτα το κιθαριστικό και μετά ένα blues μέρος με πιάνο. Κλασικό rock.

Ο Jimmy Page έγραψε το Stairway to Heaven με τον Robert Plant. Δεν ξέρω αν μπαίνει στην κατηγορία κλασικής μουσικής, τόσο δομημένο και πανέμορφο όπως είναι, αλλά σίγουρα είναι στην κορυφή της ιστορίας της rock.

κάτι διαφορετικό από το 1957, όταν ο Buddy Holly ηχογράφησε That Will Be The Day. Το έγραψε σε μικρή ηλικία, επηρεασμένος από ένα φιλμ του John Wayne. Έγινε άμεσα επιτυχία παρά τα ατελείωτα προβλήματα που είχε με τις εταιρείες δίσκων.

Down Down από τους Status Quo, τους βασιλιάδες της Boogie Rock και ένα από τα δύο νούμερο ένα hit των Quo. Ο John Peel, ο πιο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός της Βρετανίας, λίγο πριν το θάνατό του έπαιζε πάντα αυτό το κομμάτι σαν μέρος του DJ set.

0: Ήταν ο Θανάης Λατάνος κοντά σας για μια ολόκληρη ώρα με ροκ διάθεση. Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, να περνάτε καλά.
1: Gary Moore, Still Got the Blues.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές. Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
2: Όχι, τι?
1: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
2: Οπ, τώρα με έψησες.
1: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
2: Wait, έχει και αλμυρές.
1: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
2: Πες μου κι άλλα.
1: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
2: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
1: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
2: Πάμε τώρα.
3: Joylicious.
4: Joylicious.
3: Where joy becomes delicious.
2: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
1: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
2: Τηλέφωνο 23430 24430. Joylicious.
4: Joylicious.
5: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430 24414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
6: Τρως σαν... Το ξέρεις?
7: Ναι.
6: Καλό, ε?
7: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
8: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
9: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
6: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
10: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
11: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
10: Έχω.
11: Μετά θα πάνε
10: εκστασιαστεί.
11: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
10: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
11: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
10: Εξαιρετικό.
11: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
10: Τι λέρε.
11: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
12: Είναι στον αέρα.
13: Είναι και στο διαδίκτυο.
12: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
14: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
17: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Εδώ είμαστε στο μέσο της εβδομάδας, κυρίες και κύριοι, αγαπημένα
1: καλώς
0: μου παιδιά.
1: Καλώς τους.
0: Τετάρτη 17 του μήνα, 17 Ιουνίου.
1: 17 Ιουνίου βέβαια.
0: Έτσι ακριβώς. Έβιβαλικός μας και δραμάδος εδώ, στη θέση μας, στο πόστο μας. Έχω να σε χτυπήσω αλίπητα.
1: Αχ, όχι, δεν θέλω.
0: Αλίπητα όμως.
1: Μην με ξεκινάς, παιδί μου, μέσω της εβδομάδας και θα με χτυπήσεις.
0: Για να σου
1: περάσει. Πώς αυτό το πράγμα.
0: Είναι αυτό που ρωτάς, παιδί μου. Θέλεις πρώτα τα κακά νέα ή τα
1: δεν
0: καλά νέα.
1: Θέλω να συζητήσω μαζί σου κάτι το οποίο τα θα κακά με
0: νέα. Τα κακά νέα τώρα για να πάμε μετά στα καλά νέα μέσα, μέσα στο δύο ώρα της εκπομπής. Έτσι, βγήκε το νούμερο των πλουσίων για το 2025. Τις προηγούμενες μέρες. Έτσι, έχουμε πλέον 17 Ιούνιου, καιρός ήταν να μάθουμε τι γίνεται με τους πλούσιους. Είχα μια αγωνία, ρε παιδί μου. Πόσοι είναι οι εκατομμυριούχοι σε όλο τον κόσμο, διαβάζω εδώ. 25,3 εκατομμύρια πάνω στη γη. Περιουσία συνολικά των πλουσίων. 98,3 τρισεκατομμύρια. Τρισεκατομμύρια είναι άπιαστο το νούμερο, έτσι.
1: Βλέπεις, απέχω από κάθε σχολιασμό. Δηλαδή, δεν γίνεται να μου ξεκινάς την εκπομπή της Τετάρτης, έτσι.
0: Έτσι την ξεκινάω, γιατί μετά θα ηρεμήσουμε, πιστεύω. Έτσι. Το 25 είχαμε τη μεγαλύτερη αύξηση πλουσίων.
1: Δεν σε χαιρετάει αυτός ο άνθρωπος. Σου πετάει κατευθείαν εκεί πέρα και τους πλούσιους.
0: Ναι.
1: Καλά.
0: Το 25, λέω ξανά, είχαμε τη μεγαλύτερη αύξηση πλουσίων από το 2018. Δεν έχεις αγωνία. 7,9% αύξηση των πλουσίων μέσα στο 25. Οι περισσότεροι είναι Κίνα και Ιαπωνία. Εδώ είμαστε φτωχάτζα. Έτσι, στην Ευρώπη. Μην νομίζεις. Τα νέα είναι ακόμα πιο ευχάριστα για αυτούς που κατέχουν από 30 εκατομμύρια και πάνω. Αυξηθήκανε μέσα στο 25 9,2%. Δεν μπορώ. Δεν έχουμε και κάμερα να δείτε η Εύη πως είναι. Έτσι σαν να κλαίει η μάνα μου στο μνήμα που λέμε.
1: Δεν μπορώ, αρνούμε, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία.
0: Με αυτά τα υπέροχα.
1: Το ξέρουμε, παιδί μου, εμείς γίναμε πιο φτωχοί και κάποιοι άλλοι έχουν γίνει
0: πολύ πιο πλούσιοι.
1: 100% πιο πλούσιοι, άσε με εσύ.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Μείνετε κοντά μας, θα περάσουμε καλά.

0: Το 2007, ο γερουσιαστής της Νεμπράσκα, Ernie Chambers, είχε υποβάλει μήνυση κατά του Θεού στην εισαγγελία της Ομάχα.
1: Εντάξει, τρελά έχει ξεφύγει.
0: Ο Ενάγων ήθελε, λέει, να στριμώξει νομικά τον εναγόμενο, εκδίδοντας περιοριστικά μέτρα εναντίον του. Και αυτό για τις τόσες φυσικές καταστροφές που προκαλεί ή επιτρέπει να συμβαίνουν. Και μάλιστα τον είχε κατηγορήσει και για το κακούργημα ότι δεν κάνει τίποτα για να σταματήσει τις τρομοκρατικές απειλές.
1: Μάλιστα.
0: Ο μηνυτής, ο οποίος είπαμε είναι γερουσιαστής, έτσι, δεν είναι κάποιος ο οποίος περπάταγε στον δρόμο και του ήρθε.
1: Ναι.
0: Ισχυρίστηκε,
1: είναι σοβαρό το πρόβλημα,
0: πως είχε προσπαθήσει πολλές φορές να επικοινωνήσει με το Θεό για αυτά τα θέματα, αλλά δεν του έδωσε την προσοχή που ζητούσε.
1: Ναι, να του κάνει μήνυση και γι' αυτό, θα έλεγα.
0: Λοιπόν, ο Chambers ξεκαθάρισε πως δεν είχε καμία πραγματική νομική προσδοκία στη δίκη με το μεγάλο δύναμο και είπε ότι όλη αυτή την ιστορία την έκανε για να δείξει πόσο επιπόλαια υποβάλλονται οι μηνύσεις αριστερά και δεξιά. Παρόλα αυτά όμως, παρότι κέρδισε τη δημοσιότητα και έγινε ντόρος, δεν την απέσυρε αυτή τη μήνυση, η οποία μάλιστα έγινε και δεκτή από το δικαστήριο.
1: Θέλει να το προχωρήσει ο άνθρωπος γι' αυτό, θέλει να τα αποδείξει όλα. Να το φτάσει μέχρι τέρμα.
0: Για να πάμε στο τυπικό της διαδικασίας, η δίκη δεν έφτασε, δεν έγινε, δεν πραγματοποιήθηκε, όχι γιατί απορρίφθηκε ως γελία από το δικαστήριο, αλλά για τη λεπτομέρεια ότι ο Θεός δεν έχει μόνιμη διεύθυνση κατοικίας, άρα δεν μπορούσαν να του επιδώσουν την εκκλήση.
1: Μια χαρά.
0: Κατάλαβες τώρα που είναι το πρόβλημα.
1: Το εντοπίσανε, πιστεύω. Όλα τα άλλα βαίνουν καλώς.
0: Έλα, Κοσμά, πες μου, εσύ που θες να κάνεις μήνυση.
1: Εγώ ξέρω πάρα πολλές γυναίκες, π.χ. που θα θέλουν να κάνουν μήνυση στο Θεό.
0: Γιατί?
1: Για δικούς τους λόγους.

0: Σε λίγο διάλειμμα έρχεται το πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι, με πολύ χαρά. Και θα επιστρέψουμε εδώ για το δεύτερο ημίωρο για σήμερα.
1: Εννοείται, εννοείται, mm-hmm. εννοείται.
0: Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας μπορείς. Εσύ αγαπητέ ακροατά και ακροάτρια, μπορείς να μας βρεις στο Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος.
1: Εκεί μας βρίσκεται, στέλνετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.
0: Μουσική, διάλειμμα και επιστροφή εδώ, μη φύγει κανείς.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
0: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Ράδιο επιλογές.
4: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφή. Φέα ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

0: Δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε. Επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Έτσι.
1: Δύσκολη μέρα μου ξεκίνησε. Γενικά από την αρχή μου το πήγες τρένο.
0: Θα πάει καλά όμως στη συνέχεια. Έτσι κι αλλιώς ελληνικό καλοκαίρι είναι αυτό.
1: Τετάρτη λοιπόν σήμερα, 17 Ιουνίου, και έχει έρθει η ώρα να ρίξουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Τι συνέβησαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο? Το 1885 το άγαλμα της ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς. Το 1937 ο καθηγητής πανεπιστημίου και διαπρεπής φιλόλογος Ιωάννης Σικουτρής κατηγορείται ως άθεος για τη μετάφραση του Συμποσίου του Πλάτωνα. 1961 εγκαινιάζεται το νέο τουριστικό ξενοδοχείο της Πάρνηθας Μον Παρνές από τον Υπουργό Προεδρίας Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή. 1964 διακόπτεται στο 115ο λεπτό της παράτασης ο αγώνας Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για το κύπελλο Ελλάδας. Εξαγριωμένοι φίλαθλοι και των δύο ομάδων, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο αγώνας είναι στημένος, καταστρέφουν ολοκληρωτικά το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. 1972, πέντε άντρες συλλαμβάνονται την ώρα που προσπαθούν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτίριο Watergate της Ουάσιγκτον. Το σκάνδαλο που ακολουθεί έχει ως αποτέλεσμα την παραίτηση του Προέδρου Νίξον το 1974. 2012, η μεγάλη άνοδος της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και η μεγάλη πτώση του ΚΚΕ ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά των βουλευτικών εκλογών στην Ελλάδα. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα, 17 Ιουνίου.

0: υπάρχει ένα δημοτικό σχολείο στη ΣΥΠΑ όπου τα παιδιά διδάσκονται κανόνες καλής συμπεριφοράς.
1: Πού είναι αυτό το σχολείο?
0: Στη ΣΥΠΑ, στο Greenville της Νότιας Καρολίνας.
1: Εκεί που βγαίνουν τα όπλα χοντρά, έτσι.
0: Εκεί λοιπόν μαθαίνουν πώς μπορούν να είναι gentleman και gentlewoman, πώς να σέβονται τους άλλους και να τους συμπεριφέρονται όπως θα ήθελαν να τους συμπεριφέρονται και εκείνοι. Να αγαπάς τον εαυτό σου, να τον αποδεχθείς και να μην αφήσεις κανέναν να μπει εμπόδιο σε αυτό. Είναι οι βασικές θέσεις, μπορούμε να πούμε, του συγκεκριμένου μαθήματος. Η ομάδα συναντιέται κάθε δύο Παρασκευές και παίρνει μαθήματα κανονικής ζωής από τον καθαρισμό μιας γειτονιάς μέχρι το πότισμα των λουλουδιών. Δύο φορές το χρόνο οι μαθητές απολαμβάνουν και γκουρμέ γεύμα με τρία πιάτα και μαθαίνουν πώς μπορούν να χρησιμοποιούν σύμφωνα με το savoir vivre τα κουτάλια, τα πιρούνια, τις σωστές διατάξεις κτλ. Οι μαθητές δηλώνουν ότι είναι πολύ ευχαριστημένοι με όλα αυτά που μαθαίνουν και μάλιστα υπάρχουν και κάποιες δηλώσεις ότι έμπλεκα πολύ, είχα συχνά φασαρίες μαθητής του σχολείου, αλλά από όταν άρχισα το συγκεκριμένο μάθημα άρχισα να νιώθω καλύτερα, ενώ έχουν βελτιωθεί και οι βαθμοί μου.
1: Ναι, εντάξει, κάνει μια προσπάθεια.
0: Μαθαίνει

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: αυτές οι συζητήσεις που γίνονται εκτός μικροφώνου, παιδιά, πολλές φορές.
1: Είναι εκτός μικροφώνου και εκεί θα παραμείνουν.
0: Δεν θα μπορούσαν βέβαια να ακουστούν στο μικρόφωνο, γιατί καταλαβαίνετε, μετά θα μας
1: κλείνανε.
0: Μπορούμε
1: να κάνουμε μια μεταμεσονύχτια εκπομπή.
0: Μια μεταμεσονύχτια.
1: Ναι. Να το συμφωνήσουμε με το σταθμό.
0: Ναι. Και έχουμε να πούμε εκεί, καταλαβαίνετε, τα σύστριγκλα. Αν θέλετε λοιπόν να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε στα προφίλ μας στο Facebook Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί τα λέμε.
1: Εκεί μας βρίσκεται.
0: Τώρα πάμε όμως.
1: Έχουμε διαλυματάκι τώρα
0: μουσικουλά
1: που έρχεται. Έτσι, να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Βεβαίως.
0: Και επιστρέφουμε με τα δικά.
1: Έχουμε και δεύτερη ώρα.
0: Εννοείται.

0: επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
0: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
2: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερνετ σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερνετ, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτό cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε καινούριοι καινούριοι στην παρέα μας.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Αχα, στη δεύτερη ώρα για σήμερα. Επιβαλή, Κόσμος και Δραμάδος εδώ. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες.
1: Είναι η κατάσταση, καταλαβαίνω.
0: Έχουμε πολλά να πούμε και να ακούσουμε. Πάμε σε μουσικούλα. Και εδώ είμαστε για περισσότερα. Καλώς ορίσατε.

0: Τι θέλεις να συζητήσουμε για το ροκ ζουκ?
1: Θέλεις? Ναι, άμα θέλεις, οκ, να το δεχτώ, δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, έχω ένα σούπερ μάρκετ μπροστά μου, ολάκερο να σου το πω.
0: Δικό σου?
1: Όχι.
0: Όπα.
1: Είναι ένα σούπερ μάρκετ στην Αυστραλία, στο Κένσινγκτον της Αυστραλίας, το Oz Harvest Market. Άνοιξε με σκοπό να μειώσει την απώλεια του πεταμένου φαγητού από 10 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως στα 8 δισεκατομμύρια. Ο άνθρωπος που το τρέχει το συγκεκριμένο θέλει να αξιοποιήσει μεγάλη ποσότητα από τα τρόφιμα τα οποία σε άλλη περίπτωση θα πήγαιναν χαμένα. Τα τρόφιμα που προσφέρει το κατάστημα στους πελάτες ποικίλουν από κρουασάν και ψωμιά, φρέσκα λαχανικά και φρούτα, μέχρι τυποποιημένες τροφές εντός ημερομηνίας λήξεως, όπως είναι οι κονσέρβες, οι ξηροί καρποί κτλ. Διατίθενται βασικά προϊόντα υγιεινής, όπως οδοντόκρεμες και σαμπουάν, αλλά και άλλα παρόμοια είδη. Η πραγμάτια του καταστήματος προέρχεται κυρίως από δωρεές μεγάλων σούπερ μάρκετ που προορίζουν αυτά τα προϊόντα για απόσυρση, γιατί μπορεί να βρίσκονται κοντά στην ημερομηνία λήξης, αλλά και δωρεές άλλων ανθρώπων. Γι' αυτό και διαφέρουν
0: πάντοπολείο,
1: τα
0: δεν είναι
1: προϊόντα
0: αυτό. Έτσι μοιάζει.
1: Στο περίπου.
0: Ίδια στρατηγική είναι, ίδια πράγματα, ίδιοι κανόνες.
1: Και έχει και την αναλογική λογική, καθώς οι πελάτες του πληρώνουν όσα θέλουν και μπορούν.
0: Ναι.
1: Για να μην πηγαίνει τίποτα χαμένο.
0: Μάλιστα. Εντάξει, είναι λίγο... Αυτό ξέρεις, έχουμε φτάσει βέβαια σε ένα σημείο το οποίο είναι και πολύ ωραίο. Αυτά τα πράγματα να αυξάνονται. Ενώ τα παντοπολία ή τα σούπερ μάρκετ τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, με τα λιγμένα...
1: Δεν έχει λιγμένα.
0: Ναι, κοντά στη λήξη τους.
1: Μπορεί να λήγουν σε ένα μήνα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και από το σούπερ μάρκετ να τα βγάζουν για να τα...
0: Ναι, εντάξει.
1: Στείλουν πίσω, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι. Τα οποία ξαναγίνονται, έτσι.
1: Ναι. Οπότε είναι κινήσεις. Εγώ δεν τις βρίσκω κακές.
0: Κακές δεν τις λες. Αλλά δεν τις λες και καλές για μένα.
1: Είναι στο κλίμα των ημερών. Δεν μπορούμε να το αρνηθούμε.
0: Αυτό το κλίμα των ημερών είναι που μας έχει φάει.
1: Αλλά από την άλλη θα πω ότι μακάρι τέτοιες κινήσεις να τις βλέπουμε.
0: Όταν συζητάς συνέχεια αυτά τα πράγματα, το κλίμα των ημερών, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση, τι γίνεται στο τέλος? Το αποδέχεσαι.
1: Όχι,
0: ότι
1: παρέντα.
0: Συμβαίνει και αυτό. Ότι συμβαίνει και αυτό. Παλιά θα ήταν μια είδηση. Σε λίγο καιρό μπορεί να μην είναι καν είδηση. Κάτι τέτοιο.
1: Να είναι καθημερινότητα εννοείς.
0: Βέβαια. Αλλά όμως έτσι πέρασε. Ότι γίνεται καθημερινότητα. Από το πες, κατημένη που λέμε.
1: Καλά, εντάξει. Ο στόχος εδώ δεν είναι το να το κάνουμε πιο εύκολο στον κόσμο να το αποδεχτεί. Εμείς το αναφέρουμε επειδή είναι μια ωραία κίνηση για να μην πάει τίποτα χαμένο.

0: αν έρθετε στο στούντιο ποτέ, αν να σας βγάλει ο δρόμος και μας βρείτε, έτσι, μπορεί και να ακούσετε και κάτι, βέβαια θα ντρεπόμαστε τώρα. Να πω.
1: Με έχεις εμένα για άνθρωπο που ντρέπεται.
0: Σε ακροατή ή ακροάτρια. Ας πούμε μπροστά, εντάξει, λίγο κρατιέσαι.
1: Παιδί μου, τέτοιες γνώσεις είναι για να μοιράζονται.
0: Αν είναι για γνώσεις, ναι, βεβαίως.
1: Δεν πρέπει να τις κρατάς κρυφές.
0: Λοιπόν, τελευταίο διάλειμμα, προς τα εκεί πηγαίνουμε. Θυμίσου ότι η επικοινωνία μαζί μας υπάρχει, αλλά μέσω Facebook. Εύκολος τρόπος, όπου και να είσαι.
1: Βεβαίως.
0: Μπορείς να μας μιλήσεις και βέβαια χωρίς να γίνεις φίλος, αλλά ίσως να μην το δούμε αμέσως το μήνυμά σου. Ας πούμε, εγώ έχω βρει ένα μήνυμα από τον Απρίλιο.
1: Αυτό
0: την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν, τι να απαντήσεις τώρα.
1: Παλιά μηνύματα και λες τώρα τι να πω.
0: Λοιπόν, μουσική, διάλειμμα και επιστροφή εδώ για το τέλος.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές.
1: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
2: Swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια

0: Τελευταίο ημίωρο, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
1: Εδώ, τελευταίο ημιωράκι για μας.
0: Επιβαλή Κοσμός Καδραμάδος, όπως λοιπόν, κάθε μέρα εδώ.
1: Δεν ξέρω αν άκουσες για ένα πρόστιμο μαμούθ, το οποίο επιβλήθηκε σε ένα σουβλατζίδικο της Κρήτης.
0: Τι έγινε?
1: Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έκανε έλεγχο, καθότι διαπιστώθηκε μη έκδοση λιανικών αποδείξεων. Το πρόστιμο ξεπερνά τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Σε έλεγχο που έγινε σε αυτό το μαγαζί, διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν εκδοθεί τουλάχιστον 15.919 αποδείξεις, με τους υπολογισμούς να καθορίζουν την καθαρή αξία στα 70.743 ευρώ και το ΦΠΑ στα 15.141,56 ευρώ, δηλαδή σύνολο 85.884,90. Η αρχή αυτή, η ανεξάρτητη του ελέγχου, αναφέρει ότι η επιχείρηση είχε υποπέσει άλλες δύο φορές σε παρόμοιες παραβάσεις και καταλήγει σε ένα πρώτο διαπιστωτικό πρόστιμο μαμούθ των 6.367.609 ευρώ. Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι ο φορολογούμενος μπορεί να καταθέσει παραστατικά ως δικαιολογητικά, καθώς και να επιδείξει μια συμμόρφωση, μειώνοντας σε ένα σημαντικό βαθμό το πρόστιμο.
0: 6 εκατομμύρια, όσο και να το μειώσει, έχει τελειώσει η ζωή του ανθρώπου.
1: Πραγματικά.
0: Έτσι. Να σου πω, αν κάτι από όλα αυτά είναι λογικό, τι να πω.
1: Να σου πω κάτι, ούτε αυτός είναι λογικός. Δηλαδή όταν φτάνεις, ας πούμε, να μην έχουν εκδοθεί 85.884 ευρώ.
0: Αυτό πώς το τσεκάρανε ακριβώς? Έψαξαν 85.000 πελάτες υποτιθέμενο. Πάντως 6 εκατομμύρια ή 1 εκατομμύριο ή 2 εκατομμύρια είναι... Δεν είναι πρόστιμο, δεν είναι πρόστιμο. Απλά δεν θα το πληρώσει, πρόστιμο, δεν πρόκειται να τα πάρουν δηλαδή τα λεφτά.
1: Πρόστιμο θα ήταν, ξέρω εγώ, ένα πρόστιμο 150 χιλιάρικα.
0: Και πάλι πολλά μου φαίνονται για την
1: πολλά
0: εποχή μας.
1: Πολλά μεν ναι, για την εποχή μας, αλλά σε αντιστοιχεία με το ποσό που αναφέρεται.
0: Να πω.
1: Γιατί είναι σε σεσημασμένος, άλλες δύο φορές τον έχουν πιάσει.
0: Ναι, είναι και αυτό. Μάλιστα, τι να πω. Παράλογο. Ξέρεις, δεν απαντάει, άρα λογικό.

0: Λοιπόν, σου έχω έρευνα.
1: Για λέγε.
0: Για το πόσο συχνά σκέφτεται η μέση γυναίκα το σεξ.
1: Α, μάλιστα. Για να δούμε.
0: Η έρευνα των ψυχολόγων πραγματοποιήθηκε σε Πανεπιστήμιο του Οχάιο σε 238 φοιτητές και έδειξε πως οι γυναίκες σκέφτονται το σεξ κατά μέσο όρο 18,6 φορές.
1: Το χρόνο?
0: Α, δεν νομίζω.
1: Τι φορές, την ημέρα εννοεί.
0: Την ημέρα.
1: Ναι. Εντάξει. Καλές είναι. Σχεδόν, άμα πεις ότι κοιμάται κιόλας ο άνθρωπος, είναι μια φορά την ώρα, ας πούμε, σίγουρα.
0: Στα πλαίσια της έρευνας ζητήθηκε από τους σπουδαστές ηλικίας 18 με 25 ετών να καταγράψουν πόσες φορές την ημέρα σκέφτονται το σεξ, το φαγητό και τον ύπνο. Mm-hmm. Οι γυναίκες λοιπόν βγαίνει ότι σκέφτονται το φαγητό κάθε 62 λεπτά και τον ύπνο κάθε 72. Οι άντρες από την άλλη έχουν το φαγητό πολύ συχνότερα στο μυαλό τους, κάθε 38 λεπτά και τον ύπνο κάθε περίπου μισή ώρα. Τέλος, η έρευνα έδειξε...
1: Το σεξ, πως... κάθε πότε το έχουν οι άντρες?
0: Ήτανε πιο πολύ στις γυναίκες αστείες. Η έρευνα έδειξε πως το 59% των γυναικών φαντασιώνονται κατά τη διάρκεια της πράξης κάποιον πρώην σύντροφό τους, ενώ το ποσοστό των ανδρών υπολογίστηκε στο 48%. Τι έγινε, βρε παιδιά, τι γίνεται με τους πρώην? Τι πράγμα είναι αυτό? Γιατί?
1: Συγγνώμη, την ώρα που το κάνουν οι άντρες σκέφτονται την πρώην τους, εννοείς?
0: Ναι.
1: Το μισό?
0: Ναι, το 48% των
1: ανδρών. Μα είναι δυνατόν τώρα αυτό?
0: Και το 59% των γυναικών.
1: Και όταν πάνε στον επόμενο ή στην επόμενη σκέφτονται πάλι τον πρώην?
0: Τι, αυτό είναι...
1: Η μισή, έτσι, είναι μεγάλο νούμερο το μισή.
0: Είναι τεράστιο νούμερο, πραγματικά.
1: Εντάξει, αγκυβάμαι, δηλαδή, τα παρατάω, δηλαδή.
0: Γιατί?
1: Γρήγορα να πάει στον επόμενο και να σκέφτεται εμένα, ξέρεις.
0: Για κάποιο λόγο έγινε πρώην ο άλλος ή η άλλη.
1: Ναι, αλλά όμως το σεξ είναι σεξ, δεν αλλάζει.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, κάνε φόκους στον άνθρωπο που έχεις εκείνη την ώρα.
1: Κοίτα,
0: στο κρεβάτι.
1: Πολλές φορές, το ξέρεις κι εσύ αυτό. Έτσι, τις περισσότερες φορές δεν χωρίζεις γιατί δεν κάνει ο άλλος καλό σεξ. Χωρίζεις για κάτι άλλο, το οποίο έχει ακόμα και για κέρατο.
0: Σε όλες οι περιπτώσεις, αλλά... είναι.
1: Ναι, αλλά το σεξ είναι σεξ. Αν ο άλλος κάνει πολύ καλό σε σχέση με τον νυν, ό,τι και καλό παλικάρι να είναι ο νυν, έχει στο νου σου στον πρώην που έκανε καλό σεξ.
0: Όχι την ώρα, ρε παιδί μου.

0: Αυτό ήταν, τέλος για σήμερα.
1: Γεγονός.
0: Έτσι, όσον αύριο αφορά αυτούς όμως... τους κανόνες και τους νόμους, ναι, που βγαίνουν, ναι, ναι, τους περνάνε έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Γιατί τώρα, ας πούμε, εσύ λες, δεν τρέχει και τίποτα, γιατί τώρα δεν σε ελέγχει κανείς. Και λες, εντάξει, τι αστειότητα είναι αυτή. Σε λίγο όμως, που θα γίνουν όλα ηλεκτρονικά και θα σε ελέγχει το ρομπότ, θα έχει βάση ο νόμος.
1: Εγώ δεν το δέχομαι το ρομπότ.
0: Εσύ δεν το δέχεσαι, θα το δέχεται το κράτος που θα σου στέλνει ηλεκτρονικά το πεσκέση μετά. Λοιπόν, α, και με τα σκουπίδια δεν λέγαμε κάποια στιγμή ότι θα φορολογούμαστε ανάλογα με τα σκουπίδια.
1: Με τα απορρίμματά μας.
0: Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει ανακοινώσεις και διάφορες συζητήσεις. Εξελίσσεται αυτό, εξελίσσεται. Το πάνε αργά αργά, γιατί έχουμε φάει πολύ πακέτο στην Ελλάδα. Οπότε σου λέει και άλλο πακέτο τόσο γρήγορα. Λοιπόν, αύριο εμείς εδώ με διάφορα νέα από το σεξ. Ραδιο Επιλογές.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Ραδιο επιλογές.
2: Tonight.

Tonight Radio Show, εδώ είμαστε λοιπόν σε ένα ξεκίνημα της τρίτης μας εκπομπής, η Τάρτη Μεσοβδόμαδα, Άλκης Πεντρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και εδώ είμαστε για να περάσουμε και παρέα δύο ώρες με την καλύτερη μουσική, με μουσικές που μας ταξιδεύουν, αλλά και λύνοντας δικά μας προβλήματα. Tonight Radio Show στο Instagram, εκεί περιμένω τα μηνύματά σου. Με τον Θοδωρή Φέρη ξεκινήσαμε, είπες, με Πίγκι Ζήνα θα συνεχίσουμε, άμυνα, για όλες τις άμυνες που κρατάμε στα διάφορα πράγματα της καθημερινότητας που μας ταλανίζουν, να το πω πιο σωστά.

Αυτά τα χείλη, αυτός είναι ο Νίκος Απέργης και ξεκινάω με δικά σου μηνύματα. Όταν είμαι καλά μαζί του, ξεχνάω όλα σου με έχουν ενοχλήσει. Άκου τώρα. Το συνέστημα καλύπτει πολλά πράγματα. Αλλά τα πραγματικά ζητήματα θα επιστρέψουν όταν επιστρέψει η ένταση. Οπότε δεν είναι το θέμα να καλύπτεις το πρόβλημα. Το θέμα είναι να το λύνεις. Ή το θέμα είναι να καταφέρεις να βρεις τι είναι αυτό που σε ενοχλεί και ή να το συζητήσεις για να το λύσεις ή απλά να πεις στον άλλον άνθρωπο να μην το κάνει αυτό. Ή να δεις το λόγο που συμβαίνει, αν υπάρχει ουσία από πίσω, κατάλαβες. Δεν μ' αγαπούσες, Γιώργος Σαμπάνης.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

όνειρο βαθύ, αυτή είναι η Κλαβδία. Ξεκίνημα δεύτερο ημιώρου, συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Βγαίνω με κάποιον που είναι τέλειος όταν είμαστε μόνοι. Αλλά προς τους φίλους του γίνεται ψυχρός. Γιατί? Γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν ξέρουν να υποστηρίξουν δημόσια αυτό που νιώθουν ιδιωτικά. Δηλαδή, θέλουν να δείχνουν άνετοι, ανεξάρτητοι, να μην εκτεθούν, αλλά ο άνθρωπος που σε θέλει πραγματικά δεν αλλάζει συμπεριφορά όταν μπαίνει κόσμο στο δωμάτιο. Δεν λέω ρε παιδί μου να κάνει υπερβολές, αλλά πρέπει να νιώθεις ότι είσαι δίπλα του και όχι ότι περισσεύεις με κάποιον τρόπο. Ηλίας Βρετός έρχεται, μάτια μου.

Ολοκαίνονται τραγούδια από τη Μορφούλα, Χαριστία. Το Night Radio Show, εδώ είμαστε, Άλεξ Μπεντούζη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μετά από ένα μεγάλο χωρισμό, φοβάμαι να δεθώ ξανά. Και ας μου αρέσει πολύ αυτός ο άνθρωπος. Ο φόβος μετά από ένα πόνο είναι φυσιολογικός. Το θέμα είναι να μην τιμωρήσω όμως τον καινούργιο άνθρωπο για κάτι που έκανε ένας άλλος. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πέσει με τα μούτρα από την πρώτη μέρα, αλλά ούτε να κρατάς και συνέχεια άμυνες. Γιατί κάποια στιγμή οι άμυνες δεν προστατεύουν μόνο από τον πόνο, προστατεύουν και από την αγάπη. Απόνα για τη συνέχεια, ρεμπέτικο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Tonight.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Αυτή είναι η Ανδρομάχη, αυτό είναι το Σούσουρο, ξεκίνημα δεύτερης ώρας του Night Radio Show, βράδυ 5η, 7 του Μάη, και είμαστε εδώ στην τελευταία μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Συνεχίζουμε δικά σου μηνύματα, τσακωνόμαστε συνέχεια για χαζά πράγματα. Σαν ψάχνουμε αφορμή, αυτό σημαίνει ότι τελειώνει? Πολλές φορές, ξέρεις, οι χαζίγα βγάδες δεν είναι ποτέ το πραγματικό θέμα. Δηλαδή δεν τσακώνεσαι για το μήνυμα, για την καθυστέρηση, για το ποιος ξέχασε τι. Τσακώνεστε γιατί κάπου υπάρχει ανικανοποίητο παράπονο, κούραση, απόσταση. Δηλαδή το θέμα είναι αν μετά τον καυγά θέλετε ακόμα να πλησιάσετε το ένα στον άλλον ή απλά να κερδίσετε. Δηλαδή εκεί φαίνεται μια σχέση αντέχει. Αναπνοή Ανατολή από Χρυσοζαντικάρι.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πώς τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

Το χατήρι από Δέσσονα Βαντίγια Κωνσταντίνο Αργυρό και ήρθε η ώρα να σε πάω 20 χρόνια πριν, ήρθε η ώρα να σε πάω σε ένα καλλιτέχνη μεγάλο που του είχε αλλάξει ένα τραγούδι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και σε στίχους του Νίκου Μωραΐτη. Τότε είχαν συνεργαστεί συγκεκριμένοι καλλιτέχνες. Μια φορά λοιπόν θα νικήσω. Μια φορά εγώ θα μιλήσω, μια φορά θα πω σ' αγαπώ, μια φορά και θα είναι για πάντα. Αυτό από τον μεγάλο Πασχάλη Τερζή.

όλοι οι άνθρωποι λες περπατούν μες στον κόσμο μονάχοι. Βρίσκουν και χάνουν αγάπες πολλές, ολοκλέν και στεγνώ.

Tonight Radio Show, εδώ είμαστε με επιπτώσεις από Γιώργο Μαζονάκη, τέταρτο ημίωρο εκπομπής, και εδώ κάνουμε παρέα, είμαι ερωτευμένη με κάποιον που δεν μου έχει δώσει ποτέ ξεκάθαρη απάντηση για το τι θέλει από μένα. Να περιμένω. Ξέρεις, η ασάφεια είναι και αυτή η απάντηση. Όταν κάποιος θέλει πραγματικά να είναι μαζί σου, μπορεί να φοβηθεί, μπορεί να δυσκολευτεί, αλλά δεν θα σε αφήσει μόνο μας, όταν δεν ξέρω. Δηλαδή, γιατί ξέρει ότι σε χάνει. Δηλαδή, μην επενδύεις όλο την καρδιά σε έναν ανθρώπο που, που σου δίνουν μισή παρουσία. Ο έρωτας θέλει ξεκάθαρο βλέμμα και όχι μόνιμη αναμονή. Δεν ξέρω αν τα καταλαβαίνεις. Αυτός είναι ο Πετρός Ιακωβίδης. Έτσι έχει μάθει.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Με Peggy Zina, με άμυνα φτάσαμε στο φινάλι. Αυτό ήταν το Tonight Radio Show και για αυτή την εβδομάδα. Άλκης Πεδρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές της 2 ώρες που περάσανε. Κάπου εδώ θα σας πω καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα και εμείς ραντεβού την ερχόμενη Δευτέρα. Καληνύχτα.

0: επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές.

0: επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.